0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Κρέτα One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Κρέτα One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Με γαλλικά νομίζω θα τη βγάλεις καθαρή σήμερα, δευτεριάτικο. Μετά από τέτοιο χαμό στο Eurovision θα μου ξεκινήσεις με τα γαλλικά. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα τα παίξεις όλα τα τραγούδια του Eurovision και αυτή θα είναι η τιμωρία σου. Πόσο μας κόστησε εμάς. Κάθε χώρα βάζει ένα ποσό, διάβασα σε μια ανάρτηση στο Facebook. Κανένα εκατοστάρικο δίνουμε στη χώρα που μας φιλοξενεί, 100.000 ευρώ. Και μετά είναι το τι δαπάνη δίνει κάθε χώρα για την προβολή, την παραγωγή, το μανασμένη λύκη, την περιοδία που θα κάνει. Ένα περίπου λέει 300.000 ευρώ δώσαμε για τον Εκύλα. Που εντάξει, κάποιοι έτσι πιο ευαίσθητοι το κάνανε και αντιπαραβολή και το βάλανε ότι με 300.000 ευρώ πόσα ασθενοφόρα θα αγοράζαμε, πόσοι άνθρωποι θα σώζονταν. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά ας σκεφτείς ότι έχουμε δώσει και 6 εκατομμύρια στην ταινία του Chris Nolan για την Οδύσσια. Το ξέρεις εσύ αυτό? Μάθε το. Αυτή που έχει δημιουργήσει σε άλλο με την ωραία Ελένη που θα είναι έγχρωμη αντί να είναι λευκή, με τις παραποιήσεις που κάνει ο τύπος αυτό. Καλά το κάνει. Εγώ όταν το είδα σκέφτηκα ότι καλά το κάνει, γούστο του, ταινία του είναι, θα την κάνει ό,τι γουστάρει. Ούτως ή άλλως το σύστημα έτσι πάει. Όσο πιο πολύ φασαρία κάνεις πριν το δώσεις στον αέρα, τόσο πιο πολύς κόσμος θα το δει. Όταν συνειδητοποίησα και διάβασα ότι έχουμε σκάσει 6 εκατομμυριάκια από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί εμείς εδώ, από την Ελλάδα, στον Chris Nolan, για να κάνει την Οδύσσια, τύπος έγινε η διασύνδεση. Δεν έγινε. Τόσα ταξίδια έχει κάνει η Μενδώνη στην Αμερική με την Παναγιωταρέα. Δεν θα δει και ένα Chris Nolan? Και άντε τώρα να του πεις του παραγωγού, δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είναι αυτό που θέλαμε, εμείς άλλα πιστεύαμε. Άλλοι πάλι και από εκεί. Και πόσες ωραίες ταινίες γίνονται εδώ και πόσες μεγάλες προσπάθειες από ωραίους παραγωγούς. Είχα πρόσφατα μιλήσει μαζί με τον Θοδωρή τον Παπαδουλάκη. Το νησί, το θυμάστε, τη φοβερή, ναι, και τόσα άλλα που έχει κάνει ο Θοδωρής, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια φοβερή ταινία για το Χριστός ξανασταυρώνεται. Στην Κρήτη, με τη ματιά του, με αυτό. Και κυνηγούς ο άνθρωπος χορηγούς να βρει. Καμία σχέση με αυτά τα κόστη. Επενδύστε εδώ σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα στον τόπο. Τώρα το εξάρι πώς πήγε εκεί καρφωτό, ντοινγκ, πήγε πάντως. Anyway, τα τραγούδια του Eurovision, αυτό το μπαραγκαλάγκα που ήταν, που βγήκε πρώτο, που δεν το περιμέναμε και δεν μπορούμε και να το πούμε τώρα. Δηλαδή, άντε πες ότι γουστάρεις να το διαφημίσεις, να θες να τα ακούσεις. Πώς το λες, γαλαμπαλάγκα? Δεν το θυμάμαι. Ωραίο λέει ήτανε. Εμένα πάλι δεν μ' άρεσε. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, με άλλα τραγούδια, η Αυστραλία ας πούμε που είχε ένα quality, αυτό δεν είπαν όλοι, τι quality είχε αυτή η Δανία, εγώ ψηφίζω το επόμενο που θα μου βάλεις είναι η Δανία. Η Δανία ήταν τραγουδάρα, η Δανία ήταν αυτό που είναι τώρα η Ευρώπη, σύγχρονα ακούσματα, πιο μοντέρνα, τούτο εδώ το πράγμα ας πούμε, το καλαμπαλίκι, το ντουγκ ντουγκ ντουγκ, δεν ξέρω, τους άρεσε λέει, τους άρεσε. Τώρα θα μου πεις εδώ τους άρεσε το Ισραήλ που το βγάλαν δεύτερο, περιορέξε. Εσύ ψηφίζεις Κύπρο για ευνόητους λόγους. Ναι, γιατί είχε quality το τραγούδι. Βέβαια, λίγο μόνο, δεν θέλω να σε παρεξηγήσω. Κοντόπουλος, Δημήτρης. Μα άκου πως το λέει αυτό το... Ακόμα δεν το είπε, το καλαμπαλάγκα. Δεν το λέω και σωστά εγώ.

Α, είναι μπαγκαράγκα, δεν είναι καλαμπαλάγκα. Ναι, μπαγκαράγκα, εντάξει, θα το συνηθίσω. Κοντόπουλος Δημήτρης, Φώτης Κοκοτός, εκεί πανηγύριζαν πράγματα. Πού έχει το ξενοδοχείο. Αυτός ήταν. Μάνατζερ, λέει, ήταν. Τέλος πάντων, αξι, whatever. Αυτό τι είναι, κλαρίνο είναι. Ναι, τύπου αυτό. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι αυτά ακούσματα που άκουσα κάποια στιγμή ότι ένωσε τα Βαλκάνια και με ένα τραγούδι. Ας λέμε άλλα πράγματα γενικότερα. Ότι μην μπλέκεις τώρα πολιτική στο πώς ενώνεται το Βαλκάνιο με ένα τραγούδι. Και αν ήταν να ενωθεί το Βαλκάνιο με ένα τραγούδι, συγγνώμη, αλλά θα ψήφιζε Κόρα Μπρέκοβιτς. Ναι, μην μπερδεύουμε τώρα τη βούρτσα, γιατί είναι και πρωί και μπορεί να λοξοδρομήσει η γλώσσα να πει άλλα πράγματα. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι Δευτέρα, καινούργια πράγματα, καινούργια φρούτα, εδώ ενδόδημα ποικιακά. 8 λεπτά μετά τις 8, 18 Μαΐου, πολλά οκτάρια στη σειρά, Κρέτα One 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο με το Γκαραμπαράγκα, Δερνουδράγκα, δεν ξέρω ποιο ήταν το αυτό. Εμένα βάλε μου τη Δανία που μου άρεσε, εγώ Δανία ήθελα. Αυτή μου άρεσε. Και Αντώνης Τσαπίνος είναι ο άνθρωπος εκείνος που πίστευε ότι θα την γλιτώσει η πρώτη μέρα της εβδομάδας και θα την πήγαινε λαου-λαου με το γαλλικό. Ρύθμιση ήχου, επιλογή τραγουδιών, τα πάντα. Μάνος Τουρουνάκης, ρύθμιση εικόνας, live streaming, γιατί μας βλέπετε ζωντανά και μας βλέπετε όλες τις παραγωγές και είμαστε το μόνο ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μπορεί και το κάνει αυτό, να μας βλέπετε δηλαδή με εικόνα και να μας ακούτε μαζί. Σήμερα το φόρεμα δεν ήταν καλή επιλογή, γιατί κάνει ένα κόψιμο εδώ που δεν φαίνεται πολύ ωραίο το χέρι, ήθελα να το πω αυτό. Αλλά το πρωί καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα ζήτημα 6,5 ώρα, μπλοκάρει το σύστημα. Αυτό, πολύ ωραίο, αυτό ρε παιδί, κανονικά πράγματα. Καραμπάγκες. Είδες ωραίο και ανεβαίνει και σιγά σιγά ρυθμικά. Στα λέω. Δεν ξέρω τι λέει ακριβώς, γιατί στη γλώσσα τους τα λένε οι περισσότεροι. Εντάξει, τώρα για το δικό μας το παιδί, εντάξει. Έτσι είναι. Όταν πας και βάζεις πολύ αέρα στον αέρα, ξεφουσκώνει ο αέρας. Και σου μένει ο αέρας. Αλλά δεν στενοχωρήθηκα, μωρέ, γιατί αυτό το πίστεψε. Εντάξει, μόνο αυτό κρατάω πολύ αυτή τη διαδικασία. Ότι δόθηκε ευκαιρία σε ένα παιδί που τραγουδούσε στο δρόμο, στο μοναστηράκι, να ζήσει όλο αυτό το όνειρο. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο θαύμα. Για όλα τα παιδιά που εκεί έξω προσδοκούν, παλεύουν, αγωνίζονται, να τα δει κάποιος, να πέσει πάνω το μάτι κάποιου. Και νομίζω ότι στην περίπτωση του Ακύλα αυτό έγινε όπως ακριβώς έπρεπε. Μένω και στον τρόπο που έτσι δέχτηκε όλη αυτή την κατάσταση, που του είχαν πει πας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, του το λέγανε στοιχηματικές, τον είχαν εκεί τρελάνει, τον είχαν τον πάρει τρελά. Από το 2-3-1, όταν προσγειώνωσε στο 10, δημιουργείται έτσι μια αίσθηση έντονης αποτυχίας. Είπε το παιδί συγγνώμη, είπε συγγνώμη στην Ελλάδα. Είπε ότι δεν θα ήθελε να το ξεχάσουν, τον πόνο του δηλαδή, αυτό φοβάται αυτό, ότι μέσα σε 6 μήνες βρέθηκε στο προσκήνιο, η ψυχή του το ξέρει πόσο πολύ πάλεψε να φτάσει μέχρι εδώ, μας έχει πει άλλωστε για την κατάσταση του οικογενειακή και την οικονομική και σου λέει τώρα δεν θα ήθελα γρήγορα τα φώτα όπως έπεσαν πάνω μου να αποσυρθούν, αυτό είναι πιο προσωπικό, γενικώς για τα πιο γενικά της Eurovision, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς.

0: Το κέφι μου φτιάχνει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, καθοδόνιστε όλοι, προσοχή και ηρεμία. Τα λύκεια έκλεισαν, τα γυμνάσια δεν έκλεισαν. Οπότε μια σχετική κινητικότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Οδεύουν όλα τα παιδιά εκεί προς το τέλος της χρονιάς, δίνοντας εξετάσεις, μικρές, μεγαλύτερες, αγγλομάθειας, γλωσσομάθειας, γαλλομάθειας, μπιμπιλομάθειας. Όλη αυτή την αγωνία που περνούν και αυτά και είναι φορτωμένα. Cool και χαλαρά, είναι καλοκαίρι μπροστά. Παιδιά το ξέρουν, να το καταλάβουν και οι γονείς. Ξέρεις, έχω μια θεωρία, δεν θα την πω πολύ γιατί περιμένει ο Γκίκας Μαριοκίνης που θα είναι το πρώτο μας τηλέφωνο για σήμερα, ότι τα νούμερα δίνουν νούμερα και πρέπει να είσαι πολύ νούμερο για να πιστεύεις τα νούμερα. Οπότε μην μπείτε σε αυτή την αριθμολαγνία και το κυνηγητό να μαζεύετε αριθμούς οι οποίοι σας καθορίζουν μέσα από τη λογική του βαθμού, γιατί και αυτοί που τα δίνουν πολλές φορές δεν έχουν και την πιο καθαρή κρίση και ούτε ένα γραπτό μπορεί να σας καθορίσει, ούτε ένα προφορικό μπορεί να σας καθορίσει, άλλα θα σας καθορίσουν και αυτό είναι η δυναμική σας, η ψυχή σας, το ταλέντο σας και ο τρόπος που κοιτάτε την επόμενη μέρα. Μακάρι να μπορούσαμε να το πούμε σε όλα τα παιδιά, μακάρι να μπορούσαν τα ίδια τα παιδιά να πιστέψουν ότι όλοι οι υπόλοιποι που περπάτησαν τους ίδιους δρόμους, έπεσαν, ξανασηκώθηκαν, πληγώθηκαν, πόνεσαν, αλλά στο τέλος τα κατάφεραν. Θέλουν πολύ να τους μεταφέρουν όλη αυτή τη σοφία, αλλά ξέρετε, η ιστορία λέει πως τη ζωή τη μαθαίνουμε στο δρόμο. Οπότε, όπως τη μάθαμε εμείς και οι επόμενες γενιές, το ανάλογο θα πρέπει να τη μάθουν. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή και ένα πολύ ειδικό μάτι πάνω σε αυτά τα παιδιά, και έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μετά από το περιστατικό της Ηλιούπολης έρχονται και άλλα περιστατικά και προστίθενται και για το ζήτημα του μιμητισμού σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και της αγωνίας και του φόβου που έχουν αυτά τα παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας το πω. Να σας το πω με ένα πολύ εύκολο τρόπο, μακάρι και ως γονείς να μπορούσαμε να το πούμε με τον πιο εύκολο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτήν εδώ τη χώρα ειδικά θα πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε ξεκάθαρα στα παιδιά μας, ότι αρκετά με τα νούμερα, που κυνηγούν τα νούμερα, που τα δίνουν νούμερα. Λοιπόν, έχουν συμβεί πολλά. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Απ' όλα είχε. Και πολιτικά είχε, και συνέδρια είχε, και υπογραφές από την Καρισιανού είχε. Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με αρκετά σχόλια για το τι μελιγενέστε, στην εξέλιξη, την πορεία, όσο αφορά εκείνους οι οποίοι αναζητούν την πολιτική επικαιρότητα. Και τοπικά είχε ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να κάνουμε μια πρώτη στάση και να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας με ένα θέμα που το φέρνουμε από τις προηγούμενες ημέρες. Και εμένα, δεν σας κρύβω, μου δημιουργεί μια εσωτερική αγωνία. Δηλαδή δεν έχω ηρεμήσει απόλυτα σχετικά με όλα εκείνα με τα οποία διαβάζω και ακούω πέρι του Χανταϊού. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα, και το λέω πολύ προσωπικά, έχει κλείσει με το ζήτημα αυτής της κουραζιέρας ή της επόμενης κουραζιέρας. Φοβάμαι μήπως είναι κάτι πιο σοβαρό. Και γι' αυτό λέω, δεν τα λέω με τους ανθρώπους εκείνους που τα ξέρουν καλύτερα από όλους εμάς και που τα ερευνούν και που έχουν έγκυρες πληροφορίες. Γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε πανδημία. Ασχέτως πώς μας λένε οι ερευνητές ότι, ξέρετε κάτι, αυτά θα επαναλαμβάνονται και θα τα ξαναβλέπετε. Δεν ήταν μια και έξω. Ο Χανταϊός. Θα είναι, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση, έτσι όπως το είδαμε το πράγμα να ξεκινάει τότε με την πανδημία από την Κίνα, την αφιβολία, την αγωνία που είχαμε, που μας έλεγαν και κάποιοι είστε λίγο υπερβολικοί. Θα είναι το ίδιο πράγμα ή εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό? Κύριε Γκίκα Μαριοκίνη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φοβόμαστε, και καλώς φοβόμαστε ή κακώς φοβόμαστε? Γιατί έρχονται τώρα και διάφορα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με τη βάση, να πω λίγο στον κόσμο, ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Εντάξει, δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το κορονοϊό. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Το βρίσκουμε μόνο στα τροκτικά. Ισχύουν όλα αυτά ή προστίθενται νεότερες πληροφορίες και εσείς που το ερευνάτε τώρα βλέπετε νεότερα δεδομένα?
1: Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει γενικά, όταν ο κόσμος ακούει για έναν ιό, δημιουργείται μια φοβία λογικά.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε. Το Χανταϊό, ας πούμε, που το ανακαλύψαμε τις τελευταίες 15-20 μέρες, όπως είχε γίνει με τον κορονοϊό, είναι ένας ιός, ο συγκεκριμένος, ο ιός των άνδεων, ο οποίος ενδυμεί στη Νότιο Αμερική, και μάλιστα ενδυμεί στη Νότιο Αμερική γιατί ο φυσικός ξενιστής του είναι κάποια τροκτικά που βρίσκονται εκεί, στη Νότιο Αμερική. Δεν είναι δηλαδή οι κοινοί αρουραίοι, τα κοινά ποντίκια που έχουμε στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο χώρο. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ξέρουμε ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Δηλαδή είναι βασικά ο μόνος χανταϊός που μπορεί και μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και αυτή η μετάδοση δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Και το τρίτο στοιχείο είναι από το 90 τουλάχιστον που έχουμε καλές μελέτες πάνω σε αυτόν τον ιό, ξέρουμε ότι η μετάδοσή του δεν είναι αποτελεσματική μακροχρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να προκαλέσει αυτό που λέμε μεγάλες επιδημίες. Μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις μικροεξάρτησεις που μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 50 άτομα, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει επιδημίες σε βάθος χρόνου. Και περιορίζεται και πολύ εύκολα, όταν λέω εύκολα, σε σχέση με τον κοροναϊό.
0: Ναι, πώς, αφού δεν υπάρχει
1: με την απομόνωση, με τις καραντίνες, την κλασική επιδημιολογική επιτήρηση που εφαρμόζουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Άρα τα στοιχεία είναι πολύ ξεκάθαρα. Εκτός και αν μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό ιό που δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο γι' αυτό, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο συμβάν έχει σχεδόν λήξει, αν δεν έχει λήξει τελείως, έχει σχεδόν λήξει μέχρι να ολοκληρωθούν οι καραντίνες των ατόμων που έχουν εχνηλατηθεί.
0: Επομένως, γιατί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είχαμε αυτή την αναφορά, κύριε Μαγιοργίνη, τις προηγούμενες μέρες, που είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και ότι πιθανόν να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό κρατάω από την ανακοίνωση από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού
1: Υγείας. Αυτό ήταν μια προειδοποίηση προς τις χώρες οι οποίες διαχειρίζονται τα περιστατικά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πάρουν ελαφριά τα περιστατικά ή τις ειχνελατήσεις ή τις καραντίνες που όφυλα να κάνουν για τους πολίτες τους. Οπότε αυτό ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, πρέπει να κάνετε το πρωτόκολλο σωστά. Για ποιο λόγο να κάνω το πρωτόκολλο σωστά, γιατί θα δημιουργηθεί καμία τεράστια επιδημία, αλλά θα μπορούσαν κάποια από τα περιστατικά να δημιουργήσουν και άλλα περιστατικά. Οπότε, ναι, σε αυτό το πλαίσιο έγινε η προειδοποίηση και επίσης να θυμηθούμε ότι υπήρχε μια αντίδραση από τα λιμάνια να δεχτούν το κρουαζιερόπλοιο, mm-hmm. το οποίο έτσι κι αλλιώς όμως είχαν την υποχρέωση με βάση διεθνούς κανονισμούς. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση για να τη διαχειριστεί οποιοδήποτε στη μέση του πουθενά και γι' αυτό το λόγο έγινε και όλο αυτός ο ντόρος. Γιατί όπως σας είπα, εξάρτησης από τον ιό των άνδεων έχουμε κάθε χρόνο και μάλιστα αρκετές στη Νότια Αμερική.
0: Ιό των άνδεων ήταν τον αποκαλούμε τον χανταϊό για να το καταλάβω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η χανταϊ είναι πολλά είδη.
0: Α, μπράβο.
1: Υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι ο χανταϊός των άνδεων.
0: Εμείς εδώ τον λέμε.
1: Εμείς έχουμε έναν που λέγεται ντόμπροβα. Οπότε υπάρχουν χανταϊ σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. απλά είναι διαφορετικά είδη και συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Και έχουν και διαφορετικό κλινικό σύνδρομο. Αυτός που βρίσκεται στην Ελλάδα με αυτόν που βρίσκεται στη Νότια Αμερική έχουν τελείως διαφορετικό κλινικό σύνδρομο. Και πρόγνωση. Οπότε, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε προοπτική πανδημίας. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε έχουμε στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ωραία. Απαντήθηκε η μία ερώτηση. Ελληνικά δεδομένα. Μακριά η Λατινική Αμερική. Άλλα τα τροκτικά εκεί, άλλα εδώ, άλλα τα είδη. Είχαμε εμείς ποτέ εμφάνιση τέτοιου τύπου ιού ή είναι τώρα μπροστά και μας, δηλαδή στο παρελθόν ενώ πριν από λίγες δεκαετίες υπάρχει αναφορά στη βιβλιογραφία ναι.
1: Καταρχήν όπως σας είπα ο ιός των άνδεων δεν έχει, δεν ενδυμεί σε άλλη περιοχή εκτός από την Νότια Αμερική όπου πάθουν συγκεκριμένα τροκτικά.
0: Ωραία.
1: Τώρα στην Ελλάδα έχουμε κάποια τροκτικά τα οποία έχουν χάντα ιό, ο οποίος όμως είναι τελείως διαφορετικός από το χανταϊό που είδαμε στο κρουαζιερόπλοιο. Προκαλεί άλλο κλινικό σύνδρομο και δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Έχουμε περιστατικά από τον χανταϊό που ενδυμεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 5 το

0: Το σύνδρομο, το κλινικό σύνδρομο είναι συνήθως προσβάλλει νεφρούς και προκαλεί και έναν αιμορραγικό πυρετό. Η πρόγνωσή του είναι καλύτερη από την πρόγνωση που έχει ο χανταϊός των άνδεων, δηλαδή αναφέρεται θνητότητα σε 1 στα 10 κρούσματα. Ναι, δεν έχουμε όμως άλλα στοιχεία και δεν υπάρχει και κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε πάλι όσον αφορά πανδημία. Η προστασία, η πρόληψη που μπορούμε να έχουμε, όταν πάμε σε ένα χώρο και δούμε ότι έχει πεσιτώματα τροκτικών, δεν τα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να μην τα μετατρέψουμε σε σκόνη, δηλαδή μην βάλουμε μια σκούπα ηλεκτρική να τα τραβήξει. Καλύτερα είναι να τα ψεκάσουμε, ας πούμε, χλωρίνη και να αφήσουμε κάμποση ώρα να δράσει η χλωρίνη και να τα μαζέψουμε πανίνιας χρήσης, ένα χαρτί, παρά να τα μετατρέψουμε σε σκόνη, ούτε να τα σκουπίσουμε δηλαδή. Και οπωσδήποτε χρησιμοποιούμε μάσκα υψηλής προστασίας.
1: Καλά, τώρα εμείς με αυτόν τον πανικό, κύριε Μαγιορκίνη, για να το μαλακώσω και λίγο, θα βλέπουμε περιττώματα τροκτικών και θα τρέχουμε. Ούτε να τα μαζέψουμε δεν θα θέλουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να βάλω. Διότι, και ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ζήτημα που αφορά στην Ελλάδα, που μας δίνετε στοιχεία. Είναι μία νόσος που αυτή την περίοδο, έτσι όπως ήρθε στην επικαιρότητα και με την έξαρση που έδωσε σε αυτά τα περιστατικά, απασχολεί περισσότερο τα κρουαζιερόπλια, κύριε Μαγιορκίνη. Και επειδή εδώ εμείς έχουμε τουρισμό κρουαζιέρα. Και έχουμε πάρα πολλά κρουαζιερόπλα.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά κρουαζιερόπλα. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Σπανίως βλέπουμε. Και αυτό είναι δηλαδή το μοναδικό περιστατικό που έχουμε χανταϊό μέσα σε κρουαζιερόπλιο.
1: Σπανίως βλέπουμε. Ήταν η εξαίρεση στον κανόνα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
1: Ωραία. Το κλείνουμε και αυτό γιατί υπάρχει μια ανησυχία. Βεβαίως εδώ μιλάμε για κρουαζιερόπλητα που κινούνται μέσα στη λεκάνη της Μεσογείου. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά λέμε ότι μπορεί, ας πούμε, κάποιος να έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική να πετάει εδώ, να θέλει να κάνει μια κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Να έχω ταϊός. Πώς ξεκινάει. Δεν υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες. Δεν παρακολουθείτε έτσι το θέμα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τα
0: πολύτιμα
1: στοιχεία. Άλλο ιό να περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι να ηρεμήσουμε να κάνουμε καμιά βουτιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, άλλο ιό για να το πούμε. Ήδη βέβαια χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτύπησε καμπανάκι για την εμπόλα στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μιλάμε για παγκόσμια εξάπλωση, μιλάμε για τοπική εξάπλωση και προβλέπεται να γίνει μάλλον, να υπάρχει, υποθέτουμε ότι ή φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη επιδημία εκεί στην Κεντρική Αφρική. Υπάρχει και ένας εμφύλιος πόλεμος, το υγειονομικό σύστημα είναι αδύναμο, οπότε είναι πιθανό να υπάρχει μια μεγάλη επιδημία ενός σπάνιου είδους του εμπόλα, το οποίο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην περιοχή.
1: Το να ξεφύγει από εκεί και να εξαπλωθεί θεωρείται...
0: Είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί είχαμε ξανά το 2014 στην περιοχή μια μεγάλη επιδημία εμπόλα, δεν είδαμε περιστατικά εκτός Αφρικής. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να υπάρχει μια καλή διεθνής αντίδραση, γιατί ο εμπόλα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει πολλούς θανάτους.
1: Α, ναι. Και ο δυτικός κόσμος πώς είναι εξοπλισμένος, πώς είναι ενισχυμένος απέναντι σε αυτόν τον ιό? Έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό, δηλαδή έχουμε κάνει κάποιο εμβόλιο?
0: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες που εφαρμόσαμε και στο ΧΑΝΤΑ είναι αρκετά αποτελεσματικές. Δηλαδή υπάρχει και η καραντίνα και η απομόνωση είναι αποτελεσματικές και τα υγειονομικά συστήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οπότε δεν προβλέπεται να δημιουργήσει μεγάλη αλυσίδα μεταδόσεων, ακόμα και να έφτανε εκτός Αφρικής. Οπότε σε χώρες εκτός Αφρικής είναι πολύ εύκολο αντιμετωπίσουμε. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπίσουμε
1: μέσα στην Αφρική. Σε αυτή την... Ούτε φάρμακο, ούτε τίποτα.
0: Για τον συγκεκριμένο, δεν υπάρχει ούτε φάρμακο, το συγκεκριμένο υποείδος, ούτε φάρμακο, ούτε εμβόλιο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Είδατε, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα για τις βουτιές. Γιατί δεν μπορώ να σκέφτω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει μέσα σε μια άλλη ήπειρο και εσύ εδώ να το συζητάς με αυτόν τον τρόπο. Και δεν υπάρχει και άλλος τρόπος παρέμβασης. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.

0: Θες τώρα να εξαγνιστείς από τη Eurovision, γι' αυτό λες κάτι να τις βάλω κατευθείαν αυτό που θέλω. Θα το έχει ξεχάσει αυτή μετά τον Κίκα Μαγιορκίνη. Άστο να πάει, άστο. Μη με βάλεις στη διαδικασία. Ναι, μα δεν ξέρω εγώ τι σκέφτεσαι, νομίζεις, μετά από τόσους μήνες. Οπότε άσε να, την πάω με κάτι επικό, παλιό, ωραίο, να την πάρει το ποτάμι, να μην μου ξανασυζητά για τη Eurovision. Να σου πω κάτι. Μόλις πριν από λίγο ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξο Τσίπρας. Το είδες, αυτό έβλεπες κι εσύ, που ανακοινώνει την ίδρυση του δικού του νέου κόμματος με το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Δύο παιδιά μπροστά σε ένα γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 το ένα, 5 το άλλο, δείχνοντας πως με αυτόν τον τρόπο εκείνη την ημερομηνία θα ανακοινωθεί ο νέος φορέας από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι όμως τύπος που τρολάρει ο άτιμος. Δηλαδή πες μου τώρα την αλήθεια, πες μου όταν το είδες. Με όλα αυτά που έχεις ακούσει, ας πούμε, ότι πίσω από τέτοιους πολιτικούς υπάρχουν και παράγοντες που σπρώχνουν όλη τη διαδικασία ή την μπουσάρουν, να το πούμε καλή, την προμοτάρουν, την βοηθούν στην καμπάνια. Όταν βλέπεις τον Τσίπρα να βάζει τις δύο φανέλες και να δείχνει το γήπεδο, δεν πάει το μυαλό σου σε συγκεκριμένο πρόεδρο? Μόνο εγώ είμαι τόσο διεφθαρμένη? Είναι πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι τους τρολάρει, τους λέει ναι, ισχύει, ας πούμε. Δεν λένε ότι ένας πρόεδρος τον βοηθάει, που γενικά είναι και στα μίντια αυτός ο πρόεδρος. Λένε πως, τον μπουσάρει, ναι. Και όταν δεις τώρα αυτό το τρελεράκι να λέει ότι έρχεται, δεν σκέφτεσαι ότι είναι, ας πούμε, πως λέγανε για τη Μαρία ότι τη βοηθάει, ας πούμε, το ρωσικό πεδίο? Εντάξει, αυτή πήγε πιο απλά, το έκανε με ένα Περιστέρι. Αυτό παλιακό, ναι, δεν. Αλλά τι ωραίες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει μετά από το Περιστέρι της Μαρίας Καρισιανού, που δείχνουν έτσι διάφορους να πετούν πράγματα στην ίδια θέση. Είστε σατανάδες, έχετε κάνει φοβερές φωτογραφίες και τα έχω δει να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χθες πάντως το απόγευμα δεν βαρεθήκαμε από το live το οποίο επίσης έκανε η Μαρία Καρισιανού από το γραφείο της, που μαζεύουν υπογραφές για να ανακοινώσουν το κόμμα. Την άλλη Πέμπτη είναι και αυτή. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δηλαδή πάει η Μαρία αυτή τη βδομάδα, Πέμπτη, στην Θεσσαλονίκη, διότι ως γνωστόν σε αυτές τις περιοχές ευδοκιμούν περισσότερο ιδέες που ανήκουν σε συγκεκριμένους χώρους, λίγο πιο δεξιά του δεξιού, λίγο πιο άκρα, λίγο πιο αυτό. Και λένε και δημοσκοπήσεις ότι εκεί πάει μπάλα η Μαρία Καρισιανού, έτσι, δεύτερη. Ναι, έχει περάσει το Παχιόκα. Στην πάνω Ελλάδα, στην κάτω κάτι γίνεται. Τώρα θα έρθει και ο Αλέξο Τσίπρας 26 Μαΐου να ανακοινώσει και αυτό το δικό του, και μετά θα αρχίσουν να μετράνε ουσιαστικά σε πολύ πιο ορατό και ξεκάθαρο πεδίο και οι δημοσκοπήσεις, ποιος κρατάει τι και με τι έρχεται. Και εκεί θα αρχίσει η μπάλα να γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα, ασχέτως πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Αυτό μας είπε στο συνέδριο. Μην ψαχνόμαστε για νωρίτερα. 27 λέει εκείνος. Άσε, θα το δούμε. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε αμέσως μετά. Μετά θα μιλήσουμε και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάξιμο του Σενετάκη, να σχολιάσουμε λίγο τον απόϊχο του συνεδρίου. Ήταν, ας πούμε, ένα δυνατό συνέδριο. Έβγαλε μηνύματα, έδωσε τι. Ξέρω εγώ λίγο βαρέθηκα. Δεν βαρέθηκες? Ήταν παραπάνω ήρεμα από ό,τι έπρεπε. Το περιμέναμε, ας πούμε, να είχε μία. Ταξίελες δεν περιμέναμε. Είχαν κατευναστεί τα πάθη. Εντάξει, όχι και τι πέταξε ο Δένδιας. Ήσυχα κάτσαν όλοι. Σιωπή. Διαφημίσεις.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 36 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε σήμερα καινούργια εβδομάδα. Περάσαμε τα μέσα του Μαΐου. Πάμε με ένα έτσι, καλύτερο αφήγημα ότι πάμε προς το καλοκαίρι. Τώρα τι καλοκαίρι ο καθένας μπορεί να ζήσει και τι έχει προγραμματίσει. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πρωί-πρωί που είστε και στο αυτοκίνητο και πάτε στις δουλειές σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους εκείνους που στέλνετε μηνύματα και λέτε ότι μας ακούτε καθοδόν, με ηρεμία, με προσοχή, με τα γνωστά μποτιλιαρίσματα, στα γνωστά σημεία που ποτέ δεν αλλάζει κάτι. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς ξέρετε καλύτερα, μάλλον. Εγώ τι να ξέρω. Δεν είναι αυτό. Εδώ είμαστε και θα μείνουμε μέχρι και τις 10 και πάμε λίγο να δούμε και τι συμβαίνει. Έτσι, πέρα από την ανακοίνωση, έτσι, την αθλητική, την ποδοσφαιρική του Αλέξη του Τσίπρα. Λες να τον επηρεάσαμε όταν ήρθε εδώ στο κινηματοθέατρο Αστόρια, που είχε κερδίσει και Όφη, και να του βάλαμε καμιά ιδέα τότε που το συζήτησε αυτός και στην ομιλία του, το είπε. Ναι, ναι. Δέχτηκα και ένα σχόλιο εχθές, καθοδόν στη Λιτανία του Αγίου Τίτου που ήμουνα. Χθες ήταν η 60η επέτειος της επανακομιδής της Τιμίας Καρας του Αγίου Τίτου από την Ιταλία στο Ηράκλειο με τις απαραίτητες τιμές. Εκεί μου είπε ένα πρόσωπο το οποίο πρωταγωνίστησε, ήταν από τα άτομα που πρωταγωνίστησαν στην παρουσίαση εδώ της Ιθάκης, ότι κακώς, λέει, ελέγχθη σε συζήτηση ότι φεύγει από ένα χώρο και πάει σε αυτόν τον χώρο. Πάντα σε αυτόν τον χώρο ήταν, μου είπε το πρόσωπο αυτό. Γκουίζ είναι αυτό, να ξέρετε. Και του είπα, αν είναι λάθος και εμείς είχαμε άλλα καταλάβει για το που ήταν ο ένας και που πάει, που εντάξει και σιγά το θέμα τώρα, αλλά λέμε, εδώ είναι τα μικρόφωνα ανοιχτά, να έρθει τις επόμενες ημέρες να συζητήσουμε και για τους τόπους και για τα παιδεία και για τους χώρους και για τα ιδεολογικά πλέον, έτσι, αφηγήματα, που είναι ο καθένας και που θέλει να πάει. Εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξουν μετακινήσεις αυτή τη στιγμή, θα υπάρξουν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τη διαγραφή του Πολάκη. Δεν ξέρω αν σε αυτό πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και αυτός που θα πάει. Ή θα κάνει αυτό που του είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένα δικό του κόμμα, σαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του. Να τα λέει εκεί μόνος του, να τα φτιάχνει μόνος του, να μην μπερδεύει με κανένα πρόεδρο που θα τον διαγράφει μετά και να έχει αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, το πρωί, αν ακούσατε σιρήνες κάπου εκεί στο κέντρο, γιατί ναι, λίγο πριν τις 7 ήταν, που έτρεχαν πυροσβεστικά από τον πυροσβεστικό σταθμό εδώ στο Ηράκλειο προς το κέντρο, ήταν γιατί στο λιμάνι είχε δοθεί ειδοποίηση για την πυρκαγιά, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε ένα σκάφος, σε ένα ιστιοφορικό το οποίο ήταν στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Πήγαν εκεί δύο πυροσβεστικά οχήματα, τέθηκε η φωτιά υπό έλεγχο. Η πρώτη έτσι εξήγηση είναι ότι μάλλον η φωτιά προκλήθηκε μετά από ένα βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες του σκάφους. Τέλος καλό, όλα καλά, γρήγορη κινητοποίηση, άμεση, χωρίς καρδιοχτυπήματα. Είναι και μια περίοδος που ξεκινάει και η τουριστική περίοδος για αυτά τα σκάφη, τα οποία κάθε χρόνο αυξάνονται σημαντικά, κάνοντας εκδρομές είτε σε κοντινές παραλίες πέριξ του βορείου μετόπου του νησιού, είτε προς την ίσο Δία. And by the way, και μια που το λέμε, γιατί αφώτιστος ο λιμένο βραχίωνας? Διότι πάρα πολλοί κόσμος μου είπε αυτές τις μέρες που κατέβηκε την Παρασκευή, που ήταν θαύμα ο καιρός, το απόγευμα της Παρασκευής, θάλασσα και ουρανός είχαν γίνει ένα. Ήταν απίθανο. Πήγε πολλοί κόσμος να περπατήσει εκεί, να κάνει την... τώρα ο Δημήτρης που είναι στο λιμένο βραχίωνα και που περπατάει αυτή την ώρα, μου στέλνει φωτογραφία το ενετικό φρούριο Κούλε, έτσι με φόντο τον υπέροχο ουρανό στο Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά είναι όμορφα στο Ηράκλειο, μου λέει ο Δημήτρης. Είναι όμορφα στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και διαλέξαμε να ζήσουμε και να γεράσουμε στο Ηράκλειο. Δεν μας έτυχε, το επιλέξαμε. Αλλά να είναι και ομορφότερα, να είναι αρτιότερα. Δηλαδή με τόσες όμορφες περιοχές, με τόσα θαύματα, θα έπρεπε πραγματικά να νιώθουμε ότι όλο αυτό και εκτιμάται και αναδεικνύεται. Και μια που την πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να πω στο γρήγορο ότι εκεί στον Όλη θα πρέπει να δουν λίγο το κομμάτι του λιμένου βραχίωνα. Είναι από τα λίγα λιμάνια που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να περπατήσει σε μια πόλη, να αθληθεί, να κάνει τη βόλτα του, να είναι κοντά στη θάλασσα. Πιο κοντά δεν γίνεται περπατώντας μέχρι και τον ενετικό φάρο. Φροντίστε το. φροντίστε το. Είναι καλοκαίρι, ο άλλος που θέλει να κατέβει, τα παιδιά μας που θέλουν να κάνουν μια βόλτα. Γιατί πρέπει να είναι μέσα στο θεό σκόταδο, ας πούμε, τόσο πολύ κοστίζουν να μπουν κάποια φώτα στον λιμενοβραχείο, να είναι φωτισμένος, να είναι ασφαλής καταρχήν. Ε? Μην νιώθουμε ότι τα στέλνουμε εκεί και κινδυνεύουν, ή εμείς οι ίδιοι θέμα να πάμε να περπατήσουμε, να ηρεμήσουμε λίγο και πάμε μέσα στο σκοτάδι, από το να πέσουμε να χτυπήσουμε μέχρι κάποιος να μας επιτεθεί. Βάλτε τα φώτα. Εντάξει, τώρα είπαμε επενδυτής, ένα φωτάκι είναι, ένα, δύο. Για το φρούριο, τι να πούμε. Δηλαδή, δύο προβολής εκεί απάνω και ό,τι πάρει ο χάρος και ό,τι δείξει. Δεν είναι ευθύνη εκεί μόνο του Δήμου, έχει να κάνει βεβαίως και η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αλλά τόσα χρόνια το έρμο, έτσι λίγο, δεν σας τριγουνίζει, δεν σας φαγουρίζει η ανάγκη να θέλετε να πείτε, ας μην πούμε ότι πάμε σε πολύ κοστοβόρες διαδικασίες, να προσκληθεί ένα σύλλογος πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων, που οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και τον αγαπάνε εδώ, και σπουδαία ταλέντα σε αυτό το χώρο, σπουδαία, στο τεχνικό επιμελητήριο, και να πούνε ελάτε εδώ να κάνουμε ένα διαγωνισμό, να καταθέσετε προσφορές, πώς μπορεί να φωτιστεί αυτό αυτή η απίθανη αποτύπωση μιας σπουδαίας στιγμής της ιστορίας αυτού του τόπου, να το αναδείξουμε, να το κάνουμε δηλαδή να είναι ελκυστικό και το βράδυ και να είναι σημείο αναφοράς για την πόλη, να μην σκοτεινιάζει και να ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το φρούριο με τους φακούς τόσα χρόνια. Να πού δεν έχει κόστος, με τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που κόπτεται, ας πούμε, τι χρώμα θα βαφτεί ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, μην τυχόν και φύγει, ας πούμε, είναι μια παραφωνία από την απόλυτη αρμονία που επικρατεί στην πόλη, βέβαια. Αλλά για αυτά τα σημαντικά μνημεία αυτού του τόπου, θα σφυρίζουμε διάφορα. Δεν στέκομαι μόνο και στο γεγονός που την προηγούμενη εβδομάδα είδα για μία ακόμα φορά τη συμπολίτησά μας, τη Γεωργία την Καρβουνάκη, η οποία κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και έκανε μια ειδική αναφορά ότι άτομα με κινητικά προβλήματα, γιοκ, δεν έχουν πρόσβαση, ας πούμε, στο μνημείο, γιατί έτσι. Όπως δεν έχουν πρόσβαση και στο μισό του αρχαιολογικού χώρου του Κνωσού. Και το είπαμε και εδώ μαζί με τους ξεναγούς. Δηλαδή πάει ο άλλος, πληρώνει ένα εισιτήριο, του λένε είσαι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, δεν θα τη δεις όλη. Γιατί έτσι. Γιατί ούτε και η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα, ας πούμε, ένα θέμα που πάει από τη μια χρονιά στην άλλη να το δει επιτέλους και να κάνει προσβάσιμο το χώρο. Ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Και ταξιδεύουν οι άλλοι χιλιάδες μίλια μακριά και έρχονται, και αν τύχει και είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, που στη χώρα τους αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα, στη χώρα μας βεβαίως είναι, δεν μπορούν να το δουν. Την κλείνω την παρένθεση. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τη φωτιά στο ιστιοπλοϊκό. Καλά πάμε. Αλλά είναι στην άλλη εξηλεφωνικής μας γραμμής και περιμένει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο κύριος Σενετάκης, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Δεν ξέρω αν άκουγε περί του λιμενοβραχίωνα και του ενετικού μας λιμανιού και του φρουρίου που στέκει αγέροχο εκεί τόσα χρόνια, και πώς θα μπορούσε να, και θα έπρεπε να είχε αναδειχθεί ανάλογα. Εδώ παγκόσμια μνημεία ψάχνουν να βρουν σπουδαίοι επαγγελματίες για να τα φωτίσουν. Θυμάστε τι έγινε τότε με τις πυραμίδες και ένα σπουδαίο επαγγελματία που πήγε και τις φώτισε και τις ανέδειξε και το παρακαλούσε. Εμείς εδώ, ας πούμε, πέρα βρέχει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας κούρασα, ελπίζω όχι.
1: Αν μη τι άλλο, το φρούριο στέκει εκεί αγέροχο και έχει μπει στις ζωές μας, καθώς όλοι κάνουμε τη βόλτα μας από εκεί. Οπότε, ναι, πρέπει να, εφόσον αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, να έχει και την αντίστοιχη ανάδειξη που χρειάζεται.
0: Και τη φροντίδα, και εσείς έχετε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω του επαγγέλματός σας, θέλω να πω. Ότι θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια να είχαν γίνει, να είχαν πάρθει πρωτοβουλίες, να είχαν γίνει κίνηση. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πάμε πάλι με μελέτες, προϋπολογισμούς.
1: Τα διαστήματα,
0: ναι,
1: έχει
0: ανάβει λίγο φως, μετά σβήνει πάλι.
1: Βλέπετε πόσο ωραίο είναι και τι σημαντική παρέμβαση είναι όταν συμβαίνει μια τέτοια ανάδειξη, όπως και στα τείχη παλιότερα. Καλό είναι να τα δούμε, το σχέδιο αυτό να το επανεργοποιήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκίνησε, έγινε, έληξε. Πολύ ησυχή ήσασταν, κύριε Σενετάκη. Δεν ξέρω, δηλαδή, δημοσιογραφικά το λέω. Μην σας πω ότι λίγο βαρεθήκαμε κιόλας. Πήγε να γίνει και ένα τζαρτζάρισμα τις πρώτες ημέρες με την επιστολή και τις υπογραφές των 10 θεσμικών προσώπων. Τι να πω, πρώτα μέσα διάφορα ονόματα, ανάμεσά τους και ένα πρόσωπο που έχει περάσει και από την Κρήτη, ο κύριος Τσόκας. Αλλά πέραν τούτου, ουδέν.
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συνέδριο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και από ένα συνέδριο και μετά από άλλα 5 χρόνια περίπου αντιπολίτευσης από το 2016 στην ηγεσία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε πρέπει να γίνει και κάποια ουσιαστική δουλειά πέραν των ανακοινώσεων και των προγραμμάτων. Πρέπει να δούμε και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, να κάνουμε και τον απολογισμό μας. Άρα είναι να βλέπετε καταρχάς, να πω κάτι, ένα στοιχείο πολύ καλό που έδωσε και χθες ο πρόεδρος στην καταληκτική του ομιλία, ότι αυτό είναι το 16ο συνέδριο, αλλά είναι του κόμματος στην ιστορία του, αλλά είναι το 7ο που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα όταν βλέπετε ότι υπάρχει μια τέτοια συχνότητα στα συνέδρια, δεν έχουν και το μέγεθος του συνεδρίου που γίνεται μια φορά στα 5 χρόνια, και επίσης όταν γίνεται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχουμε κάνει σωστά, τις παραλήψεις μας οι οποίες είναι οι επόμενες προκλήσεις τις οποίες έχουμε παραδεχτεί, και βεβαίως να μιλήσουμε και για το μέλλον και το διακύβευμα των εκλογών. Το λέμε σε όλα τα επίπεδα ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό συνέδριο.
0: Προεκλογικό είναι... όμως για το 27 μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή μας το χάλασε λίγο μετά του Οκτωβρίου και τα σενάρια που κυκλοφορούν. Το ξανάβαλε στη θέση του.
1: Ο Πρωθυπουργός λέει πάντα για το 27, οι υπόλοιποι όλοι λένε ότι πιστεύουν ότι θα γίνει με Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω ότι σίγουρα θα γίνουν νωρίτερα από τον Ιούλιο του 27, καθώς η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα γίνει λίγους μήνες πριν τον Ιούλιο του 27, προκειμένου να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστούμε για την ανάληψη της Προεδρίας. Αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, παράλληλα προετοιμάζονται και όλοι όσοι μπαίνουν τώρα στο στίβο της πολιτικής, είτε εκ νέου είτε νέου. Και αναφέρομαι και στους, θα ξαναπάω στο συνέδριο, δεν σας έχω ολοκληρώσει από εκεί τα ερωτήματα. Αναφέρομαι τόσο στην κυρία Καρισιανού, η οποία αυτή την Πέμπτη ανακοινώνει τον πολιτικό της φορέα από Θεσσαλονίκη, και τον Αλέξη τον Τζίπρα, ο οποίος σήμερα πρωί βγήκε με τις φανέλες του στο γήπεδο, έτοιμος, ποδοσφαιρόφιλος, τρελός. 26 Μαΐου ξεκινάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, τους δίνετε, εγώ θα κάνω αυτή την ερώτηση, τους δίνετε πολύ χώρο μέχρι τότε για να οργανωθούν, ή ελπίζετε ότι όσο οργανώνονται θα κάνουν και λάθη και θα κάνουν γκάφες, οπότε αυτό θα κεφαλοποιείται υπέρ της κυβέρνησης?
1: Κυρία Ανδριάκη, εμείς κοιτάζουμε πώς θα εκπληρώσουμε το πρόγραμμά μας και πώς θα μπορέσουμε τους στόχους μας να το πετύχουμε, προκειμένου η καθημερινότητα του Έλληνα, η ακρίβεια η οποία καθημερινά διαπιστώνουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, να αντιμετωπιστεί και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να εκφραστεί όπως θέλει, με όποια μορφή θέλει και με τη δημιουργία βεβαίως κόμματος. Τι μου λέτε τώρα, ότι αν ας πούμε αυτοί το είχαν ανακοινώσει πέρυσι, πρέπει να κάνουμε πέρυσι εκλογές για να μην προλάβουν?
0: Όχι, δεν θα πήγαινα σε τόσο ακραίο σενάριο.
1: Νομίζω ότι, ξέρετε, από την πρώτη μέρα που βγήκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, μετά τον COVID λέγαμε ότι θα πάμε σε εκλογές. Μετά από κάθε κρίση η οποία έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία και τα ποσοστά μας ανεβαίνανε, γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και υπάρχει μια συνεκτική και υπεύθυνη κυβέρνηση και αποτελεσματική. Μετά λοιπόν από κάθε τέτοια περίοδο, δείτε το, πηγαίνετε προς τα πίσω την 7ετία, πάντα τα σενάρια λέγανε τώρα να πάει, που έχει το ένα ψηλά ποσοστά, που έχει και το άλλο και το άλλο. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλούσε για θεσμικότητα, γιατί τι έχει πει από την αρχή? Έχει πει ότι θέλει αυτός ο κύκλος να μην διαταράσεται, προκειμένου να μην κάνουν και άγαρμπες κινήσεις όποιος είναι στην κυβέρνηση και μην κάνει λαϊκίστικες κινήσεις. Θέλει να εμπεδωθεί αυτός ο κύκλος της τετραετίας. Τώρα σας είπα και πριν ότι εδώ θα έχουμε για άλλους λόγους γύρω στους 5 μήνες, 6 μήνες λιγότερη θητεία. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, αν το 3,5 ή το 4, μιλάμε για τον ίδιο για τον ίδιο χρόνο ουσιαστικά, και ότι τηρείται αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί.
0: Ναι, εγώ πάντως δεν κατάλαβα, δηλαδή αν τελικώς απορρίπτει το μετά τη ΔΕΘ εκλογές ή Απρίλια εκλογές του 27, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως και ο ίδιος να μην θέλει αυτή την ώρα.
1: Νομίζω ότι είναι νοπές οι δηλώσεις.
0: Να το αποσαφηνίσει τελείως. Δεν έγινε και καμιά σοβαρή κριτική, θα πω εγώ, έτσι όπως το διαβάζω. Δηλαδή, ενώ μπήκαμε σε αυτό το συνέδριο και ενώ δημοσιογραφικά περιμένοντας, ας πούμε, από κάποιους πολιτικούς να μιλήσουν με έναν τελείως διαφορετικό λόγο. Βούλου, Νίκο Δένδια. Δεν τα είδαμε αυτά. Δεν σηκώθηκε κανένα γάντι, δεν είχαμε αρνητική κριτική, εσωκομματική έστω. Συνέδριο κάνατε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρινόταν μόνο η κυβέρνηση και το έργο της. Την χάνει τώρα να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το συνέδριο έγινε για τη Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα εσωτερικά σας δεν τα είδαμε να πολύ ξεκαθαρίζουν, με την έννοια ποιος έρχεται, τι γίνεται με τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι γίνεται με τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Εντάξει. Κρατάω το ότι κάποια στελέχη είπαν ότι καλό είναι να τους επαναπροσεγγίσουμε. Κανείς δεν περισσεύει. Αλλά μέχρι εκεί δεν είχατε οξύτητα, θέλω να πω. Δεν ανεβάσατε ταχύτητα.
1: Συγγνώμη, μιλάτε για...
0: Όχι για εσάς προσωπικά, λέω...
1: Ναι, θα ήθελαν να αντιπολιτευτούν, ή αυτοί που είχαν δείξει, εννοείται.
0: Ναι, είδαμε το πεδίο όπως ξεκαθαρίζει.
1: Λοιπόν...
0: Είδαμε αυτοί... δηλαδή, θέλω να το πω κύριε Σενετάκη, είδαμε τον Κυριάκο Πυρακάκη που θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, ένας για την επόμενη μέρα, είδαμε τον Νίκο Δένδια που είναι ένας από την επόμενη μέρα και είδαμε και τον Κωστή του Χατζηδάκη που είναι ένας από την επόμενη μέρα με μια μικρή βοήθεια από τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά είδα. Δεν ξέρω εσείς.
1: Πρώτα, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους είδατε όλους αυτούς και να τοποθετούνται.
0: Τι να κάνουμε. Ανάγκη της δουλειάς.
1: Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Λοιπόν, και όλοι είπανε την άποψή τους. Δεν είχε κάποιος σκοπό να φανεί ότι πλήττει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταθέσαν τις απόψεις τους. Είδατε τις μικροδιαφορές στην προσέγγιση, αλλά όλοι καταλήγουμε στο ότι με κάποιες διαφορές για κάποια στελέχη η λύση αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο στηρίζουμε είναι ο πρόεδρος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και είναι ο μόνος ο οποίος... ηγούμενο στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να περάσει και να κρατήσουμε αυτά τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε αυτή την εφταετία. Άρα νομίζω ότι είδατε παραπάνω συσπήρωση από ότι όντως στην αρχή κυρίως νομίζω και δημοσιογραφικά γίνονται κάποιες προκλήσεις, όχι ότι δεν υπάρχουν αιτίες, αλλά ξέρετε δημοσιογραφικά κάποιος θα σηκώσει μια αντίδραση, μια τοποθέτηση και νομίζω ότι όλοι αυτοί που τοποθετήθηκαν συγκλίνουν σε μια κατεύθυνση στο να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στις εκλογές, γιατί τα προβλήματα είναι επίμονα, η αστάθεια γύρω μας είναι εδώ, τη βλέπουμε. Και πρέπει εμείς σε αυτή την πορεία της σταθερότητας να συνεχίσουμε ενωμένοι με ιδέες, με λύσεις.
0: Αποκηρύξατε και την τοξικότητα. Ναι, αυτά ήταν όντως. Σας τα δίνω, τα διέκρινα. Ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται και πάει με ένα διαφορετικό ύφος.
1: Είναι ένα συνέδριο που γίνεται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Προφανώς δεν θα είναι το ίδιο συνέδριο ενθουσιασμού όταν ξεκινήσαμε την πορεία αυτή. Έχει και άλλα στοιχεία. Και έχει και στοιχεία, όπως τα αναλύσατε κι εσείς πολύ σωστά, αυτοκριτικής. Έχει στοιχεία επαναπροσανατολισμού σε κάποια θέματα. Έχει στοιχεία απολογισμού. Αυτά, το συνέδριο δεν είναι μόνο για πανηγύρια, είναι και για δουλειά. Και αυτή η δουλειά νομίζω έγινε με τις τοποθετήσεις των στελεχών, με το να είμαστε όλοι εκεί και να συζητάμε. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Έτσι. Οπότε ναι, έγινε δουλειά και είναι πάρα πολύ καλό που έτσι από την αρχή ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται στα στελέχη του, δίνει λόγο στα στελέχη του. Το να έρθει κάποιος από την επαρχία και να τοποθετηθεί μπροστά στους υπουργούς, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα βήμα πολύ σωστό και δίνεις τη δυνατότητα στο στέλεχος να συμμετέχει. Αυτό, να ξέρετε, δεν γινότανε πάντα. Και νομίζω ότι το να, ένα τόσο ανοιχτό κόμμα που να ακούει και να δέχεται απόψεις από όλες τις μεριές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδατε τι ωραία. Εγώ χαίρομαι που τα λέμε, γιατί δίνεται και ένα διαφορετικό τόνο απέναντι σε ερωτήματα που κάποιος θέτει και που έχει μια άλλη εικόνα ενδεχομένως, και εσείς το είδατε από μέσα. Πολιτικά στελέχη από την Κρήτη τώρα και στην Πολιτική Επιτροπή εκλέξαμε τελικά.
1: Ναι, ναι, εκλέξαμε δύο άτομα και περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Μην σας πω τώρα κάτι που δεν ισχύει, γιατί βγήκανε χθες το βράδυ αργά. Αλλά είχαμε και εμείς τη συμμετοχή μας και θα εκπροσωπηθούμε από δύο άτομα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Η οποία πάει τώρα
1: από
0: για εκλογή.
1: Γιατί έχουμε και τα εξ οφίτσιο, είμαστε βουλευτές. Είμαστε...
0: Σωστά. Ναι. Τώρα πάτε για εκλογή γραμματέα. Εκεί τώρα ακούγονται διάφορα ονόματα.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείτε να πείτε εσείς κάποια... σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως μετά, αφού συγκροτηθεί, θα ξεκινήσει και η συζήτηση, φαντάζομαι, και για τα ονόματα και για τα ψηφοδέλτια και για τα τοπικά. Εκεί θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και στο Ηράκλειο, τι γίνεται και στην
1: πάντα
0: υπόλοιπη
1: Κρήτη. Πάντα τα ισοκομματικά έχουν και το ενδιαφέρον τους, έχουν και την ημερικά τους, πάντα έχουν.
0: Αυτοί πάντως θα ορίσουν και το νέο ψηφοδέλτιο, έτσι, δηλαδή ο γραμματέας έχει και αυτή την ευθύνη.
1: Βεβαίως, από τα όργανα του κόμματος.
0: Δεν αυτοορίζεται κάποιος, δηλαδή, υποψήφιος αυτή την ώρα? Γιατί βλέπουμε και διάφορα φαινόμενα στον τόπο μας.
1: Η απάντηση είναι όχι, κατηγορηματική. Νομίζω ότι έχετε δει και άλλες υποθέσεις όταν αυτό ορίζονται, που η κατάληξη είναι διαφορετική. Όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία κομματική προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ψηφοδέλτια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου φτάνει η απάντησή σας. Έχουμε επισκέψεις σήμερα για να σας αποδεσμεύσω πάρα αυτά.
1: Ναι, έχουμε τον κύριο Καλαφάτη, ο οποίος είναι ο υφυπουργός ανάπτυξης, που ουσιαστικά είναι στην θέση που είχα υπηρετήσει και εγώ το 23-24, υπεύθυνος για την έρευνα και την καινοτομία. Και έχουμε στον Περιφερειάρχη το πρώτο ραντεβού και μετά θα πάμε και στο ΙΤΕ. Στο ΙΤΕ, όπου θα δει τις καινούργιες εγκαταστάσεις. Εκεί να πω ότι είχε υπάρξει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα. Ξεκίνησε επί Υπουργείας Χρήστου Δήμα. Όταν έπρεπε να γίνει η κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Χρήστος ο Δήμας τότε, που είναι ο σημερινός
0: Υπουργός
1: Υποδομών, κατάφερε και κατάφερε με πάρα πολλή δουλειά και μελέτες και όρημα έργα να εντάξει ένα πολύ σοβαρό, πολύ πλούσιο κτηριακό πρόγραμμα στην έρευνα συνολικά, ένα πρόγραμμα που αγγίζει περίπου 300 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 180 είναι στο Ταμείο Ανάπτυξης, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά, γύρω στα 50 εκατομμύρια, θα μπορέσει να έχει το ΙΤΕ για τα κτίρια του σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έχει Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, είναι στην Πάτρα και είναι και στα Ιωάννινα. Όλα αυτά προχωράνε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα θα έρθει και ο Υπουργός για να δει, γιατί πρακτικά με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτά έχουν ολοκληρωθεί, για να δούμε και το έργο πώς έχει πάει.
0: Εξαιρετικό. Και εξαιρετικό το ότι μας δίνεται και το στίγμα αυτής της σπουδαίας υποδομής που αφορά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που είναι ένα ζητούμενο για αυτό το σπουδαίο ίδρυμα. Θα έρθει ο κ. Φλωρίδης. Τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω.
1: Ναι, θα έρθει ο κ. Φλωρίδης, χωρίς να γνωρίζω αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα. Εγώ θα είμαι, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του...
0: Με τον κ. Καλαφάτη.
1: Ναι, λόγω της θητείας μου εκεί, με τον κ. Καλαφάτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε, και μήπως προκύψουν και νεότερα και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι εκεί περιμένουμε και δικαστικά μέγαρα και πάρκινγκ που ζητάει ο Δήμος. Έχουμε πράγματα, υπάρχουν πράγματα να υποθούν. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε
1: Σερ. Έχουμε πολλά πράγματα και έχουμε και πράγματα που γίνονται. Γιατί, για να πούμε και κάτι από το συνέδριο, αν έγινε κάτι, εμείς δεν μιλάμε με λόγια, αλλά μιλάμε με έργα. Και νομίζω ότι η Κρήτη είναι ένα τρανό παράδειγμα αυτού του σλόγγαν, αν θέλετε να το πούμε σαν σλόγγαν.
0: Και να το κρατήσουμε για το τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σενετάκη. Καλημέρα. Γεια σας. Yeah.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Αναστάτωση το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά από φωτιά σε σκάφος. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες. Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 59χρονου στην Χερσόνησο. Έφυγε από το σπίτι του στις 14 Μαΐου και δεν επέστρεψε. Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στην Κριτσά ένας άνδρας μετά από κινητοποίηση των αρχών. 47χρονος πατέρας στα Χανιά φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ 2,5 μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με την Τεχεράνη. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα πάντα 18 Μαΐου. Εδώ είμαστε, 102,3 Κρέτα One Radio, Αντιγόνη Ινδράκη στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στον ήχο και Μάνος Ουρουνάκης στην εικόνα. Στην επόμενη ώρα, συζητώντας για διάφορα θέματα, παρακολουθώντας και την επικαιρότητα, δεν είπα καλή επιτυχία στα παιδιά του Λυκείου που από σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και σε αυτά τα παιδιά χρειάζεται επίσης δύναμη, θετική ενέργεια, καθαρό μυαλό, και επειδή από την τρίτη ηλικίου θα ρηχτούν και στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων 29 Μαΐου, μπαίνουμε νομίζω σε μια πολύ ζωηρή εξεταστική περίοδο, και με τα μαθήματα στο γυμνάσιο που ολοκληρώνονται 27 Μαΐου, αμέσως μετά ξεκινούν και εκεί οι εξετάσεις. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο προσκεκλημένο από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περσινάκη, διότι συνάμα με τα μεγάλα παιδιά, κοιτάμε και τα μικρότερα, ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Για τους τοπικούς δημοσιογράφους είναι πάντα ένα σοβαρό ζήτημα, με το δεδομένο ότι υπάρχει αυξητική ζήτηση, λιγότερες θέσεις. Δεν ξέρω τώρα με το δημογραφικό, καλημέρα κύριε Περσινάκη, αν αυτός ο πονοκέφαλος πάβει να υφίσταται σταδιακά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σας. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα μεγάλα παιδιά του Λυκείου, τα οποία προετοιμάζονται, είναι λίγες μέρες πριν τις πανελλαδικές. Εύχομαι καλή δύναμη, με ψυχραιμία. Εμείς τα αγαπάμε, είτε περάσουν στο πανεπιστήμιο είτε δεν περάσουν. Δεν είναι αυτός σκοπός η είσοδος σε κάποιο ανώτατο ίδρυμα. Για μας και για όλη την κοινωνία μας σημασία έχει να βγάλουμε καλούς ανθρώπους στην κοινωνία, οι οποίοι να μπορούν να ενδιαφέρονται για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά.
0: Και να αγαπούν τη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν τους δείχνουμε και την καλύτερη πλευρά της ζωής από νωρίς και τα απογοητεύουμε, κύριε Περσινάκη.
1: Ναι, αλλά και εμείς προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, και για να επανέλθω στο θέμα που θέσατε των βρεφονηπιακών σταθμών, να πω ότι δυστυχώς η υπογεννητικότητα έχει χτυπήσει και το Ηράκλειο και αρχίζουμε σιγά σιγά να το βλέπουμε, είναι εμφανής. Για να δώσω δύο στοιχεία του μεγέθους της τελευταίας δεκαετίας, 15 ετίας, θα πω ότι είχαμε εγγραφές σε πανελλαδικό επίπεδο 120.000 μαθητές στην πρώτη τάξη το 2010.
0: Πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά, 120.000, προσέξτε το νούμερο, και φέτος, προχθεσινό νούμερο, 69.000, μείον 50.000 μαθητές. Σχεδόν η μισή.
0: Σχεδόν η μισή, ναι.
1: Η Ελλάδα χάνεται. Η Ελλάδα σε λίγο καιρό θα έχει πρόβλημα στον πληθυσμό της, και νομίζω ότι το νούμερο ένα πια πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, ανεξαρτήτου χρώματος, είναι αυτό της υπογεννητικότητας, να δώσει κίνητρα στους νέους γονείς. Καταρχήν να κάνουν οικογένεια, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα μάλλον δεν δημιουργούν οικογένεια τα νέα παιδιά. Και στη συνέχεια να δούμε αυτό το πρόβλημα, γιατί στο τέλος, όπως λέω, θα καταλήξουμε σαν τους Σουμέριους. Θα έχουμε αφήσει ένα τέλειο πολιτισμό, αρχαιοελληνικό και νεότερο, αλλά δεν θα υπάρχουμε εμείς, δεν θα υπάρχουν εκπρόσωποι. Οι Σουμέριοι άφησαν μόνο τον πολιτισμό τους.
0: Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα εθνικό ζήτημα.
1: Πρέπει να παρέμβουμε άμεσα σε αυτό. Άμεσα.
0: Αυτό που μόλις μου περιγράψατε, κύριε Περσινάκη, στους δικούς σας αριθμούς αποτυπώνεται και στο Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πάμε κάθε χρόνο και με λιγότερα παιδιά σε
1: ναι,
0: εγγραφές.
1: Είδαμε τα στατιστικά στοιχεία εγγραφών στο δημοτικό, γιατί εμάς αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Mm-hmm. Έχουμε φέτος 440 λιγότερα παιδιά. 440 λιγότερα παιδιά. Αυτό σημαίνει στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς μας χτυπάει και εμάς αδυσόπιτα η υπογεννητικότητα και μας δημιουργεί και διάφορα θέματα. Γιατί όπως γνωρίζετε, το μοντέλο των βρεφονηπιακών σταθμών λειτουργεί πολλά χρόνια χωρίς αλλαγή. Έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι κάποια χρόνια είχαν, κατά την άποψή μου, δυνατότητα να πάρουν περισσότερα παιδιά. Τώρα όμως βλέπουμε και μειώνεται συνεχώς. Θεωρώ ότι σε 2-3 χρόνια οι θέσεις θα επαρκούν και με το παραπάνω. Δεν πρέπει να μπαίνουμε τώρα σε αυτή την αγωνία να δημιουργήσουμε καινούριους ξανά αίθουσες και όλα αυτά. Αρκεί να μπορέσουμε να συντηρήσουμε πλέον, γιατί γνωρίζετε αλλάζει και το σύστημα του οικονομικού, έτσι, που είναι σημαντικό. Ο Δήμος δεν έχει πια τις ανάλογες πιστώσεις, αγωνίζεται στη συντήρηση των σταθμών. Δεν υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης.
0: Δεν υπάρχει καν ούτε σχολική στέγης.
1: Ούτε σχολική στέγης. Όχι μόνο στο τηλεφωνικό, σε όλη την
0: εκπαίδευση. Οπότε αυτά τώρα τι θα γίνουν, πώς θα συντηρηθούν, γιατί προβλήματα προκύπτουν.
1: Έχουμε μία αγωνία, γιατί εμείς έχουμε και ένα άλλο φοβερό, κατά την άποψή μου, γεγονός. Το εξής, ότι διαθέτουμε τουλάχιστον στους 19 βρεφονηπιακούς σταθμούς άριστες εγκαταστάσεις. Δεν είναι τυχαίοι οι βρεφονηπιακοί του Ηρακλείου. Αν επισκεφθούμε μαζί ένα βρεφονηπιακό, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις και ακόμα και από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικοί και προσφέρουν τα πάντα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αγωνία να συντηρήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Ένα ενοικιαζόμενο είχαμε.
0: Από όλους τους περιοδικούς.
1: Από όλους είχαμε μόνο ένα ενοικιαζόμενο, τον οποίο τον εγκαταλείπουμε φέτος. Είναι στο Γιώφυρο. Τον εγκαταλείπουμε για διάφορους λόγους. Ο κυρίαρχος είναι ότι είναι στο κέντρο της κίνησης. Ξέρετε, εκεί που οι ουρές είναι ασταμάτητες.
0: Οπότε δεν είναι και πρακτικό.
1: Και δεν τον επιλέγουν οι γονείς.
0: Δεν
1: τον επιλέγουν οι γονείς. Φανταστείτε ότι είχε χωρητικότητα 50 έως 60 μαθητές. Πέρσι έκαναν 15 αιτήσεις. Με πολλή δυσκολία του ανεβάσαμε περίπου στις 25 αιτήσεις και φίτησαν 25 παιδάκια. Αλλά πλέον από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι η θέση του και το κτίριο δεν είναι αντίστοιχο των υπόλοιπων σταθμών. Είναι παλιό το κτίριο. Θέλει συντήρηση.
0: Αυτή η κατάργηση θα αντικατασταθεί με μια κοινωνική.
1: Ναι, δεν είναι
0: επί της
1: ουσίας, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι κατάργηση, είναι αντικατάσταση. Αλλά στην νομοθεσία δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Έχουμε κλείσει μια πολύ όμορφη προγραμματική συμφωνία με το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο μόλις ολοκληρώνει ένα υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό στις εγκαταστάσεις του και έχουμε έρθει σε μια συμφωνία ώστε μόλις παραδοθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραφεί προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του ΙΤΕ ώστε να λειτουργήσει ως δημόσιος βρεφονηπιακός σταθμός. Είναι χωρητικότητας μεγάλης, πάνω από 100 παιδιά. Φανταστείτε ότι μπορούμε να απασχολήσουμε έως 50 βρέφη εκεί. Και το κυρίαρχο είναι ότι είναι υπερσύγχρονος, φοβερές εγκαταστάσεις. Έχω απίστευτες φωτογραφίες που δεν μπορούν να τις δουν οι ακροατές, αλλά θα τις δείξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρούμε ότι η αντικατάσταση αυτή είναι η καλύτερη δυνατή που θα
0: αυτό
1: μπορούσε
0: θα
1: να γίνει.
0: Αυτό θα συμβεί στη τρέχουσα σχολική.
1: Ναι, περιμένουμε το γραφειοκρατικό κομμάτι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί και αμέσως μετά θα λειτουργήσει. Τώρα ίσως δεν προλάβουμε το Σεπτέμβριο, αλλά αμέσως μετά, όποτε και να μας παραδοθεί, θα μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε.
0: Σίγουρα όμως μέσα σε αυτή τη σχολική περίοδο.
1: Μέσα σε αυτή είναι ο στόχος μας, να λειτουργήσει κανονικά. Ναι.
0: Οπότε αυτά τα 15 παιδιά τώρα θα κατευθυνθούν σε άλλες περιοχές.
1: Τα 15 παιδιά θα τα κατευθύνουμε ήδη στο διπλανό σταθμό, στα Διλιντά ο διπλανό σταθμό, γιατί οι γονείς που επέλεγα το Γιώφυρο ήταν από την περιοχή, θα πάει στα Διλιντά. Παράλληλα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στους γονείς που επιθυμούν να πάνε τα παιδιά τους στο ΙΤΕ να το ζητήσουν. Με προτεραιότητα βέβαια στα παιδιά των εργαζόμενων στο ΙΤΕ, τα οποία όμως δεν είναι πάρα πολλά, οπότε οι θέσεις θα είναι. Το 80% το θέσω θα δοθεί στους δημότες.
0: Στους δημότες. Για να το ανακεφαλαιώσω, η έναρξη υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από χθες.
1: Ξεκίνησε από χθες τα μεσάνυχτα, δηλαδή από σήμερα.
0: Από σήμερα ουσιαστικά.
1: Ναι, και θα τελειώσει σε 7 του μήνα, 7 Ιούνιου. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος εγγραφών, όπου οι γονείς υποβάλλουν αίτημα και τα βασικά στοιχεία που του ζητώνται. Ας πούμε το ε1 για να δούμε την ομάδα στην οποία εντάσσονται, στοιχεία αν είναι διαζευμένοι, αν το παιδί έχει κάποια ασθένεια, γενικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μοριοδοτηθεί ο γονέας.
0: Έχουμε ένα νέο δεδομένο για αυτή τη σχολική περίοδο που πρέπει να το γνωρίζουν οι γονείς, ότι πλέον μπορούν να υποβάλλουν
1: μία αίτηση.
0: Μία αίτηση.
1: Προσέξτε, μέχρι σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να υποβάλουν οι γονείς 2 αιτήσεις. Η πρώτη αίτηση ήταν στους επιχορηγούμενους με επιταγή τοποθέτηση, το βάουτσερ το γνωστό, και η δεύτερη να υποβάλουν μία άλλη αίτηση χωρίς επιχορήγηση βάουτσερ. Τώρα το σύστημα το ενοποιήσαμε για λόγους καθαρά καλύτερης ευελιξίας και διαχείρισης, ο γονέας θα υποβάλει μία αίτηση, αν έχει βάουτσερ θα το ανεβάσει αργότερα που θα το πάρει. Η μοριοδότηση θα είναι κοινή για όλους. Θεωρούμε ότι τα ίδια αποτελέσματα θα βγουν, και πλέον να πούμε ότι οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση γιατί άλλαξε και το σύστημα, το οικονομικό σύστημα διαχείρισης του Δήμου, και προσαρμόσαμε το σύστημά μας και εμείς στα νέα δεδομένα. Δεν νομίζουμε να έχουμε διαφοροποιήσεις, θα είναι ακριβώς ό,τι συνέβαινε την προηγούμενη χρονιά, ίσως με ταχύτερους χρόνους στα αποτελέσματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αργεί να δώσει τα vouchers, τα έδινε πάντα τέλη Αυγούστου ή πολλές φορές και αρχές Σεπτεμβρίου και μας δημιουργούσε πρόβλημα. Τώρα εμείς θα βγάλουμε αποτελέσματα και όσοι γονείς έχουν το voucher απλά θα τα ανεβάζουν όταν το πάρουν. Οι γονείς λοιπόν γύρω στα τέλη του Αυγούστου θα ξέρουν ακριβώς που θα πάει το
0: παιδί. Πού θα πάει το παιδί τους. Θα έχουμε αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Κύριε Περσινάκη, αυτή την αγωνία, μου το πήρανε, δεν μου το πήρανε.
1: Θα βγάλουμε άμεσα αποτελέσματα και θα γνωρίζουν οι γονείς αμέσως.
0: Θα φτάσει, εννοώ, θα φτάσουν.
1: Βέβαια, προσέξτε, στα νήπια θεωρούμε ότι θα φτάσουν όλες, δεν θα έχουμε προβλήματα. Στα βρέφη τώρα θα έχουμε ελλείψεις, αλλά εκεί τώρα δεν προσαρμόζει το κράτος την νομοθεσία στις οδηγίες μας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα τι συμβαίνει. Ενώ έχουμε κλασικές αίθουσες σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αίθουσες των 30-40 τετραγωνικών, εκεί μας δίνει το δικαίωμα το κράτος να απασχολήσουμε 25 παιδάκια νηπιακής ηλικίας, ενώ μόλις μιλήσουμε για βρέφη, κατεβαίνει ο αριθμός στα 7. Αντιλαμβάνεστε ότι αν απασχολούμε βρέφη, έχουμε έλλειμμα 28 παιδάκια κάθε φορά. Από τα 35 αναφέρω στα 7 μένουν 28. Αυτά τα 28 παιδάκια τώρα δημιουργούν το πρόβλημα. Έχουμε πει στο κράτος, δεν χρειάζεται για 7 παιδάκια τόσο μεγάλη αίθουσα. Ας αλλάξει λίγο τις προδιαγραφές, όμως δεν μας ακούει δυστυχώς, και γι' αυτό δημιουργείται αυτή η έλλειψη, η οποία έλλειψη έχει να κάνει και με το γεγονός ότι εδώ προβλέπεται, ας πούμε, φίτηση του παιδιού από 8 μηνών. Ένα παιδάκι τώρα 8 μηνών είναι πολύ μικρό για να πάει στο βρεφονηπιακό σταθμό.
0: Αλλά αν δεν έχει και κανένα άλλο στο φροντίδι και πρέπει να δουλέψεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι

0: σκηνές.
1: Μα δεν έχει πάντα. Ξέρετε, οι παππούδες και οι γιαγιάδες πλέον δεν είναι της μόδας και πολύ. Δεν μπορούν
0: εμένα
1: πάντα.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως εσάς, αν είμαι νέος παππούς.
1: Και φαίνεται κιόλας.
0: Και μάλιστα είπα τις κόρες μου, μην τολμήσεις να κάνεις αίτηση για βρεφόνη πυχακούστηση. Είπα, πρόσεξε, δεν θα κάνεις. Σου λέω, θα το κρατάμε εμείς το παιδί.
1: Οπότε θα το φέρνετε και στο Δήμο.
0: Φυσικά, αχρειαστεί είναι, αχρειαστεί είναι.
1: Τώρα πόσο είναι?
0: Είναι 5 μηνών.
1: Είναι 5 μηνών, άρα...
0: Τον Αύγουστο θα είναι 8, θα μπορεί να κάνει έτσι.
1: Το 8 που θα μπορούσε να εγγραφεί, μου βγάλετε και παραπολιτικό, αντιδήμαρχος παιδείας, είπε στην κόρη του, μην γράψει το παιδί στο
0: παιδικό. Ναι, γιατί θέλουμε το παιδί να είναι κοντά στην οικογένεια. Προσέξτε, δεν έχει κάνει με τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις μας είναι τέλειες, το προσωπικό μας άριστο. Αλλά θεωρούμε ότι σε αυτή τη μικρή ηλικία το παιδί πρέπει να είναι κοντά στη μαμά, στον παπά, στον παππού, στη γιαγιά.
1: Αλλά
0: ή εν πάση περιπτώσει όπου μπορεί να γίνει.
1: Αν δεν
0: αυτό,
1: γίνεται, έτσι, γιατί ένα από του λόγου που
0: μπορεί,
1: γίνεται,
0: πάντως,
1: εσάς, εσείς είστε από του τυχερού, γιατί έχετε οικογένεια που μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το πλαίσιο. Είναι όμως μια αιτία που οδηγεί στην υπογεννητικότητα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίχτυα προστασίας και δομές τέτοιες ώστε να νιώσει ασφάλεια ένας νέος πατέρας και μια νέα μητέρα να αφήσει ένα παιδί μόλις 8 μηνών. Εντάξει,
0: αυτό είναι όμως το επόμενο.
1: Και
0: είναι...
1: να εργαστεί.
0: Συμφωνώ, αλλά είναι το επόμενο. Νομίζω το πρωτεύον είναι να πείσουμε τα παιδιά να δημιουργούν οικογένειες. Εκεί έχουμε μείνει πίσω πάρα πολύ.
1: Είναι και το οικονομικό που είναι ένα πολύ μεγάλο
0: σωστά,
1: ζήτημα
0: σωστά.
1: Και πώς να κάνεις οικογένεια. Λοιπόν, έκλεισε και το ζήτημα των ονάσιων σχολείων, των προτύπων. Γίνανε κληρώσεις, γίνανε εξετάσεις. Πάνε όλα καλά εκεί?
0: Ναι, από τις πληροφορίες που έχω, γιατί δεν το διαχειριζόμαστε εμείς στο Δήμο το σύστημα αυτό, είναι σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Έγιναν δεχτές σχεδόν όλοι οι μαθητές που έκαναν αίτηση. Έτσι. Και μάλιστα έχουμε και το εξής φαινόμενο: στο Λύκειο έχουμε και 20 που... και νέες θέσεις.
1: Και νέες θέσεις.
0: 20 και νέες θέσεις στο Λύκειο, ναι. Λύκειο το Νάσιο, ναι. Οι οποίες θα προκηρυχθούν ξανά το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, πήραμε όλα τα παιδιά που έκαναν αίτηση.
1: Αυτό είναι ένα νέο που δεν
0: είναι
1: το ξέραμε.
0: Ένα
1: τελευταίο ερώτημα για να πάω και σε πιο έτσι, ζητήματα που ενδιαφέρουν όλο το κοινό. Όλα ενδιαφέρουν στην παιδεία, αλλά εδώ έχουμε και μια συζήτηση που είναι ανοιχτή. Έγινε και ο απολογισμός. Κατευθείαν θα πάω στο ερώτημα, κύριε Πρεσινά, γιατί είναι και 24 και δεν το προλάβω. Την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το τι πιστεύει ο κόσμος για την Δημοτική Αρχή και τι πιστεύετε κι εσείς που πρωταγωνιστείτε ως μέλος σε αυτό το εκτελεστικό σχήμα. Εδώ υπάρχει μια αντικρουόμενη εικόνα. Εσείς λέτε καλώς καμωμένα και προχωράμε. Ο κόσμος λέει έχουμε ανοιχτά ζητήματα με την καθημερινότητα και δεν μας τα καλύπτετε. Βέβαια εσείς έχετε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και ένα πεδίο που αιτιολογείται ένα προς ένα αυτά τα οποία κάνετε, με ανοιχτά όμως ζητήματα και στη σχολική στέγη ακόμα.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμένα το δικό μου αντικείμενο εξαρτάται περισσότερο από τη βούληση της κυβέρνησης παρά από τη βούληση της δικής μας δημιουργίας. Και το λέω γιατί 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου απαιτούν μεγάλα κονδύλια, τουλάχιστον για τη συντήρησή τους. Εκεί τώρα μπορώ να σας πω ότι είναι ανύπαρκτο το πρόγραμμα συντήρησης σχολικής στέγης και προσπαθούμε με μεμονωμένα προγράμματα, παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, να παρεύουμε στα σχολεία. Αλλά τι να σου κάνει παρέμβαση σε 5 σχολεία όταν τα υπόλοιπα 205 έχουν ανάγκες και απαιτούν καθημερινή συντήρηση. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρισκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου όσον αφορά τον έλεγχο των δύο σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε δίπλα τους, καταγράφουμε τα προβλήματά τους, όπου μπορούμε προσπαθούμε να τα λύσουμε άμεσα, ιδάλλως τα προγραμματίζουμε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους η κάθε κυβέρνηση να βάλει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικής στέγης, γιατί τα σχολεία μας είναι πάνω από 30 έτη τα περισσότερα, ηλικίας πάνω από 30 έτη, και έχουν ανάγκη από μια ανακαίνιση. Τόσο στις τουαλέτες, όσο και στους αύριους χώρους, όσο και στη δομικά
1: στους για να καταλάβει ο κόσμος, μια τουαλέτα που έχει καταστραφεί, ένα υδραυλικό πρόβλημα που έχει προηγηθεί.
0: Δεν έχουμε κατεστραμμένες τουαλέτες, ναι. Λειτουργούν οι τουαλέτες, απλά είναι παλαιού τύπου.
1: Αυτή
0: παλαιού
1: δεν τύπου. Μπορεί να την κάνει πια ο Δήμος, ο κάθε Δήμος.
0: Όχι, θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν μιλάμε για μία απλή τουαλέτα όπως είναι στο σπίτι μας. Μιλάμε για τουαλέτες οι οποίες δέχονται 10, 20, 30 μαθητές. Είναι πολύ μεγάλες, απαιτούν ριζική αλλαγή. Είδα την έκανε επιτυχημένα το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου στα σχολεία που κάναμε παρέμβαση το προηγούμενο καλοκαίρι και κάναμε μια πολύ όμορφη ανακαίνιση. Δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος γιατί τα κονδύλια είναι πάρα πολύ μεγάλα αφενός και

0: προτέρου πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να προηγείται αυτή η εργασία σε κάποιον άλλον. Εμείς παρεμβαίνουμε στην καθημερινότητα. Όταν σπάσει ένα κλειδί, όταν σπάσει ένα τζάμι, όταν σπάσει μια πόρτα, όταν χαλάσει μια υδραυλική, μια βρύση ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας. Όπως ας πούμε το να λειτουργεί με air condition το σχολείο τώρα που πιάσαν οι ζέστες, ή να λειτουργούν οι πίνακες, αυτοί οι καινούργοι, οι ψηφιακοί πίνακες μέσα στην τάξη. Αυτά είναι οι προτεραιότητες μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με τα μικροκεφάλαια που διαθέτουμε να κάνουμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τι πιστεύουμε, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Μαριέτα Γιαννάκου για όλες τις σχολικές μονάδες και ας μπαίνει κάθε φορά το 15-20% του συνολικού αριθμού. Όχι όμως τόσο λίγες, γιατί αλλά τώρα μιλάμε αυτό για πολύ λίγες σχολικές μονάδες. Εμείς θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν κάθε χρόνο βάζαμε τουλάχιστον 30 σχολικές μονάδες. Έτσι σε μία πενταετία, εξαετία θα μπορούσαμε να τις συντηρήσουμε όλες.
1: Mm-hmm. Αλλά δεν ανοίγει αυτός ο αριθμός.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Πολύ μικρός ο αριθμός. Φανταστείτε ότι βάζουμε κάθε χρονιά 5 μονάδες.
1: Τώρα τι έχει πάθει ο κόσμος, κύριε Περσινάκη? Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η αρνητική κριτική για την δημοτική αρχή? Και με αφορμή τον απολογισμό, νομίζω ότι και εσείς το εισπράξατε, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ή είναι άλλος ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλος?
0: Όχι, όχι. Αυτός που μιλάμε, να σας πω τώρα.
1: Γιατί είπε ο Δήμαρχος ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι trolls και bots. Οπότε μπορεί να είναι άλλο.
0: Εντάξει, ο Δήμαρχος κάτι ήξερε για να το πει, αλλά εγώ επειδή μιλώ με τους ανθρώπους, ζούμε σε μια πόλη και εγώ κυκλοφορώ όπως κυκλοφορεί όλος ο κόσμος, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, μου μεταφέρουν συνεχώς τα πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, όπως γνωρίζετε, αυτό το σκουπιδιό. Αυτό το πρόβλημα έχει μεγαλώσει και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Θεωρώ ότι αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα έγκαιρα, με την έλευση του ιδιώτη που περιμένουμε να αναλάβει υπηρεσία, θεωρώ ότι θα λυθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και που σχολιάζουν συνέχεια παντού, έτσι. Επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά ξέρετε, θα σας πω και κάποια συνοδά προβλήματα που έχουμε, είναι του ηλεκτροφωτισμού. Γιατί όλα αυτά τα φωτιστικά πλέον έχουν περάσει το όριο ηλικίας τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να κάνουμε άμεση αντικατάσταση, και επιπλέον να σας πω ότι έχουμε και ένα πρόβλημα στην εξέβρεση προσωπικού. Πλέον δεν βρίσκουμε προσωπικό. Ας πούμε, μου μεταφέρουν ότι ζητάμε 10 οδηγούς απορριμματοφόρων τώρα και πάρα πολύ καιρό, και μόνο σε μία προκήρυξη ήρθε ένας. Αυτό
1: δεν
0: είναι ένα
1: δελεστικό.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους. Ας πούμε, μου είπε η εταιρεία ηλεκτροφωτισμού ότι ζητάει πολύ καιρό τώρα ένα χειριστή μηχανημάτων ανύψωσης. Ξέρετε, για να αλλάξουμε τις λάμπες, τους στήλους, χρειαζόμαστε το καλαθοφόρο που λένε. Και δεν μπορούμε να βρούμε χειριστές. Συνοδά προβλήματα τα οποία επιδεινώνουν την κατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει να διορθώσουμε άμεσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τη μεταφέρω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, την καθημερινότητα του πολίτη. Αν μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την καθημερινότητα, την απλή καθημερινότητα, τα σκουπίδια, τον ηλεκτροφωτισμό, τις λακκούβες, τους δρόμους, θεωρώ ότι θα αλλάξει η άποψη του Δημότη, ο οποίος μας κρίνει πολύ αυστηρά και έχει και ένα δίκιο. Εδώ που τα λέμε, έχει και ένα δίκιο.
1: Έχει ένα δίκιο, λέτε.
0: Φυσικά. Όταν λύσουμε όμως το πρόβλημα των σκουπιδιών, θα αναγνωρίσει ότι οι προσπάθειές μας.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται χωρίς να επιβαρύνει και την τσέπη του πολίτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι πριν από λίγο καιρό αυτό ήταν αυτονόητο. Μία καθαρή πόλη χωρίς εξτρά επιβαρύσεις στα δημοτικά τέλη. Τώρα θα λυθεί ένα πρόβλημα, αλλά θα το πληρώσουμε από την τσέπη μας. Άρα για τη λύση μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας μεγάλος Δήμος. Έχει μια τεράστια έκταση. Εγώ θα σας πω για το Δήμο Νέας Αϊκάσου, τον Μπάλε Ποτέ, από τον οποίο προέρχομαι. Ήμασταν μια πολύ μικρή γεωγραφική έκταση, μια πολιτεία επί της ουσίας, και πάλι πολλές φορές καταβάλαμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να λύσουμε τα προβλήματα που στο κάτω-κάτω εκεί ήμασταν και μεταξύ μας, γιατί γνώριζε ο ένας τον άλλο. Ήμασταν μια μικρή πόλη όπου γνωριζόμασταν, ενωνόμασταν όλοι με συγγενικές ή άλλες σχέσεις, και πάλι καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι εύκολη πια η διοίκηση όταν δεν υπάρχουν πόροι. Δεν είναι εύκολη διοίκηση όταν το κράτος περνάει ασταμάτητα την αρμοδιότητα στους Δήμους χωρίς την αντίστοιχη επιχορήγηση με πόρους για να λειτουργήσει αυτές τις αρμοδιότητες. Τα γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς είστε εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα ήθελα να πω ότι καθώς περνούν τα χρόνια δυστυχώς διαπιστώνω ότι όλο αυτό το περιβάλλον της άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο απλός δημότης καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι όπως το αντιμετωπίζαμε πριν από 10-15 χρόνια. Βέβαια εμείς εδώ έχουμε τη λύση. Πρέπει να ζητάμε συνεχώς τη στήριξη της πολιτείας.
1: Να τη ζητάτε.
0: Αυτό το κάνουμε συνεχώς. Πιστεύουμε κάποτε να ανταποκριθεί.
1: Όταν κάποιος όμως πάει προεκλογικά και δεσμεύεται να διοικήσει μια πόλη, αν δεν τα καταφέρνει και αν τελικώς οι δυσκολίες που συναντάει είναι τέτοιες και ανυπέρβλητες, ίσως να χρειάζεται να προβεί και σε μια σειρά από άλλες ενέργειες. Όχι μόνο αυτοκριτικής, ίσως και σε πιο ακραίες καταστάσεις, θέλω να πω. Το να περιγράφει συνεχώς το πρόβλημα χωρίς να το λύνει, ίσως αυτό να διωγγώνει και την ένταση που αυτή την ώρα εισπράτεται δυσαρέσκειας από την πλευρά των πολιτών. Εσείς, κύριε Περσινάκη, μπήκατε σε αυτό το σχήμα μαζί με τον κύριο Σισαμάκη. Είχατε έρθει με την παράταξη του κυρίου Σισαμάκη.
0: Το Ηράκλειο για όλους.
1: Το Ηράκλειο για όλους. Και επειδή τώρα τρέχει και μια διαδικτυακή ψηφοφορία στο Κρέτα One για το αν θα ξαναψήφιζε ο κόσμος τον Αλέξη Καλοκαιρινό, όπως ο ίδιος δήλωσε στο τέλος του απολογισμού ότι θα είναι και εκ νέου υποψήφιος, αυτό μου επιβάλλει να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα με το αν εσείς θα ακολουθήσετε την υποψηφιότητα του κυρίου Καλοκαιρινού εκ νέου, όπως πράξατε και στις προηγούμενες εκλογές μαζί με την παράταξη του κυρίου Σαμάκη.
0: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας είναι πολύ σωστό και να σας πω ότι πριν στις προηγούμενες εκλογές ήμασταν αυτόνομοι, αν θυμάστε. Είχαμε κατέβει αυτόνομα με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο τον Σισαμάκη και πάρα πολλά στελέχη τα οποία κάποια στιγμή που ζητήθηκε η άποψή τους, μετά δηλαδή από μια ειδική συνεδρίαση της παράταξης, αποφασίσαμε να συμπορευτούμε με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Θεωρώ ότι για εκείνη την εποχή ήταν μια πάρα πολύ καλή απόφαση. Ακριβώς το ίδιο, ακριβώς την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και σε αυτές τις εκλογές. Η παράταξή μας υπάρχει, ο κύριος Σισαμάκης είναι ο αρχηγός της παράταξης, πάρα πολλά μέλη όπως είμαι εγώ έχουν εκλεγεί τόσο ως δημοτική σύμβουλη αλλά και στις τοπικές κοινότητες. Άρα λοιπόν θα είναι ένα θέμα συζήτησης και μια απόφαση συλλογική της παράταξης τι θα κάνουμε σε επόμενες εκλογές.
1: Άρα λέτε ότι το τιμόνι είναι στα χέρια του κυρίου Σισαμάκη και της παράταξης. Του κυρίου Σισαμάκη όμως, ο οποίος στην τελευταία διαδικασία του ανασχηματισμού του αφαιρέθηκε η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, την οποία είχε, και βρέθηκε και εκτός εκτελεστικού σχήματος. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια σειρά από άλλες εξελίξεις αυτή την ώρα, κύριε Περσινάκη.
0: Ήταν μια έκπληξη για όλους μας και για μένα. Δεδομένου ότι επειδή εμένα η συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία είναι καθοριστική στη σχολική στέγη, ομολογούμενος δεν το περίμενα. Με ξάφνιασε. Όμως άκουσα το συλλογισμό από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι όχι, δεν θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο Γιώργος Σαμάκης όμως παραμένει ενεργό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίζει τις αποφάσεις, τοποθετείται όπως το έκανε άλλωστε πάντα, με το δικό του σκεπτικό και με τη δική του άποψη σε κάθε θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι το ένα δεν έχει να κάνει με το άλλο. Εμείς λειτουργούμε περισσότερο ως υποψήφοι τον καιρό τον προεκλογικό, ως παράταξη. Θεωρώ ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά, άλλωστε η παράταξη μας έχει πάρα πολλά μέλη.
1: Ενεργά.
0: Φανταστείτε ότι τα ενεργά μέλη είναι περίπου 2.000, δεν είναι λίγα, είναι 2.000.
1: Καλά, πολλοί σας κατελογίζουν και το ποσοστό της νίκης του κυρίου Καλοκαιρινού, ότι το κέρδισε εξαιτίας σας.
0: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί θεωρούμε ότι εμείς του δώσαμε αυτό το ποσοστό το παραπάνω, με το οποίο πήρε πολύ εύκολα τις εκλογές.
1: Όπως το δώσατε, μπορεί και να το πάρετε, κύριε Περσινάκη, πίσω.
0: Δεν
1: είμαι
0: εγώ,
1: γιατί είναι και 3 χρόνια μπροστά.
0: Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να απαντήσω γι' αυτό. Γιατί σε αυτό θα απαντήσει η παράταξη συνολικά, όπως κάνουν και άλλες παρατάξεις. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαστε η μόνη παράταξη που συνεργάζεται με τον κύριο Καλοκαίρι. Υπάρχει νομίζω και η παράταξη του Ηράκλειο.
1: Ηράκλειο πρωτοβουλία,
0: πρωτοβουλία, ναι, του κυρίου Βαρβεράκη,
1: ναι,
0: αλλά και συνεργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Θα είναι μια συλλογική απάντηση. Εγώ εύχομαι μέχρι τότε να πριτανεύσει μια καλή πολιτική αντίληψη και αποτελεσματικότητα σε όλα αυτά που προβληματίζουν τους δημότες, ώστε να μπορούμε περήφανα να πούμε ότι αυτή η τετραετία δεν χάθηκε, αλλά κάτι έκανε. Μπορεί να καθυστέρησε σε κάποιους τομείς, μπορεί σε κάποιους τομείς να ήταν περισσότερο ενεργή και σύντομη και γρήγορη, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν χάθηκε. Αυτό θα ήθελα να πούμε στο τέλος της τετραετίας.
1: Λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι να κάνουμε μια κουβέντα με περισσότερο χρόνο και στην πορεία του χρόνου και για την αυτοκριτική, αλλά και για τα αιτήματα των πολιτών που λένε τι γίνεται τα επόμενα 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τον πάντα μετρημένο σας λόγο, κύριε Περσινάκη. Δημιουργείτε έτσι ένα ενδιαφέρον στην κουβέντα. Ευχαριστώ και για τα πολύτιμα στοιχεία που μας δώσετε σχετικά με τους βρυφονηπιακούς σταθμούς. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για την
1: παρουσία. Να είστε καλά.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 43 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε ως και τις 10. 102,3 είναι η συχνότητα. Τη γόνια Δράκη στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε τώρα και μπορείτε και είστε μπροστά από ένα υπολογιστή, από ένα κινητό, creta1.gr, γιατί έχετε λόγο να μας δείτε. Live streaming ούτως ή άλλως όλες οι ραδιοφωνικές παραγωγές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όμως τώρα, αν πατήσετε το μπλε κουμπί, εκεί όπου την ευθύνη έχει ο Μάνος Σουρουνάκης για τη μετάδοση της εικόνας, θα δείτε ότι στο στούντιο σήμερα δεν είμαστε μόνοι. Και είμαστε με μια εξαιρετική παρέα για την οποία θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Πάντα με γοήτευε όλα αυτά τα χρόνια να γνωρίζω ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα είναι κοντά μας και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσουμε φοιτήτριες οι οποίες μετέχουν σε ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο συμπράττει με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και είναι όλα αυτά που τώρα θα πούμε και που είχαμε πει και σε προηγούμενη συνάντησή μας μαζί με τον κύριο Αναστάσιο Ματσόπουλο. Ο κύριος Ματσόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Erasmus Mundus. Και δεν ήρθε μόνος του, έφερε μαζί και δύο από τους πόσους φοιτητές.
1: 22.
0: 22, κύριε Ματσόπουλο. Έλατε κοντά στο μικρόφωνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 22 φοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Ακριβώς. Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία, Ινδονησία. Πάρα πολλοί κόσμοι. Αμερική, Αυστραλία είχαμε άλλες φορές, ναι.
0: Που φοιτούν ένα εξάμηνο κανονικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Μένουν στο Ρέθυμνο για 6 μήνες. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα πρόκληση, αλλά είναι και ένα βήμα αρκετά επίκαιρο. Είναι το ζητούμενο πλέον.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι η προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο και εγώ και το τμήμα για να, της εξωστρέφειας, γιατί λέμε αν δεν το κάνουμε αυτό και για το Πανεπιστήμιο μας, δεν προχωράμε. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 2024, ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα Erasmus Mundus, που λέγεται Erasmus Mundus Resilience in Educational Context, δηλαδή ψυχική ανθεκτικότητα σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Πιάνει σχολεία, πιάνει γονείς, πιάνει εκπαιδευτικούς, πολλά πράγματα. Και αυτό το πρόγραμμα είναι διεθνές. Έχουμε πολλές αιτήσεις. Φέτος είχαμε 650 για να καταλήξουμε να πάρουμε 20-22 φοιτητές που έχουν υποτροφία και μένουν ένα εξάμεινο στη Μάλτα, ένα εξάμεινο στην Κρήτη. Παρακολουθούν τα μαθήματα από Έλληνες συναδέλφους εδώ στην Κρήτη. Σπουδάζουν κανονικά. Παίρνουν την υποτροφία τους και προσπαθούμε εκτός από τα μαθήματα να έχουν και το κομμάτι το διαπολιτισμικό. Είτε να τους πάμε, ξέρω, χτες κάναμε μια εκδρομή, πήγαμε στον Πλακιά, είδανε λίγο το Μπρέβελι. Οπότε προσπαθούμε και αυτό το κομμάτι της ιστορίας.
0: The sea, the coasties. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως να τους καλωσορίσουμε, γιατί ναι. Έχουμε δύο από τις φοιτήτριες, τους φοιτητές που μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, με εκπροσώπηση και από την Αφρική, από την Ιγυρία και από τη Λατινική Αμερική,
1: σωστά,
0: από τη Βενεζουέλα.
1: Σωστά.
0: Να μας τις συστήσετε και να τις καλωσορίσουμε.
1: Ναι, of course. So girls, we just want an introduction. So maybe you can say your name, if your teacher will translate, and then
2: And sorry that we don't translate meanwhile we're discussing, but we're saying about the program. And why did you choose Crete and the University of Crete to be here for 6 months? And how do you feel the experience until now? So we have to welcome first.
1: Yes, Zainab is from Nigeria.
2: Welcome.
3: Thank you. My name is Zainab and I'm from Nigeria in West Africa.
1: And then hold on 1 second. Sorry. Then we have a Stephanie from Venezuela and Colombia. She was born in Venezuela,
2: Stephanie,
1: but she lives in Colombia. Oh. Yes.
0: Nice.
4: Yes.
0: So, yes.
1: Go ahead, Zainab.
3: Okay. So far, this program started in University of Malta in September, and it has been amazing. Like. Amazing. So we had 4 months in Malta and you know it was very good. Then we came to Crete in February and it has been an enriching experience. For example, the classes, the professors are very kind, the classes are so interesting. We learn new things about resilience every single day. Also, Crete itself, oh my God, should I talk about the food? Should I talk about the people? I had the best gyro yesterday when we went on a trip.
0: It was the first time that you tasted yesterday?
3: No, but it was the best one. But it was the best one. Yesterday we went to Spili, we went to Plakias Monastery, we went to the beach with the professor and the rest of the classmates. It was amazing. So I've been having such a good time here in Crete, and thank you to the professors for giving us such a wonderful welcome in this program.
2: You're so excited that I'm so proud about that. It is like I was here there with you.
3: It's also good.
2: Live those experiences.
1: Να μεταφράσουμε.
2: Βεβαίως, να μεταφράσουμε.
1: Ναι, οπότε η Ζάιναμπ εκείνο που είπε είναι ότι και στη Μάλτα που ξεκίνησε το πρόγραμμα ήταν πολύ ενδιαφέρον η όλη ατμόσφαιρα, αλλά έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το κομμάτι της Κρήτης και με το κομμάτι των μαθημάτων και των καθηγητών και μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα πρακτικά, αλλά της αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, της αρέσει ο γύρος που χτες και ένα από τους καλύτερους έλεγε και όχι μόνο.
2: Where, at Plakias, where did you taste it? It was the best gyros
3: where? I can't remember.
4: Next to the, where we were.
3: Next to a taverna. Next to Sofia Taverna.
1: Yeah.
2: It was very but good. In Plakias.
1: In Plakias, yeah.
2: Okay, I will try to find it. So.
1: Yeah. So, της αρέσει πάρα πολύ, έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Μαθαίνω και την ευρωπαϊκή κουλτούρα, οπότε mm-hmm. και αυτό βοηθάει και τα ιστορικά κομμάτια.
2: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Χρόνια το αναζητούσατε στο Πανεπιστήμιο
1: ναι,
2: Κρήτης.
1: Ναι, ναι. Και κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα οικουμενικό πρόγραμμα, αν μπορούσα να το πω έτσι, η λέξη ας πούμε είναι global κτλ. Με την έννοια του ότι είναι μια πολύ καλή διαφήμιση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της δουλειάς που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ξενόγλωσσο, είναι το μόνο ξενόγλωσσο που υπάρχει πρόγραμμα σε αυτή τη θεματική αιχμής, δεν υπάρχει αντίστοιχο ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική, οπότε με αυτήν την έννοια έχουμε μια πρωτιά και θέλουμε, υπάρχουν ψηλά standards και οι φοιτητές είναι καλοί και οπότε και εμείς ας πούμε δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό και θέλουμε να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Έχουμε ακόμα μία χρονιά να τρέξει. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί.
2: Όταν έχετε 600 αιτήσεις και μπορείτε να πάρετε μόνο 25 πόσα άτομα παίρνετε, αυτό δείχνει ότι έχει μια δυναμική η οποία ενισχύεται συνεχώς.
1: Και το Πανεπιστήμιο μας έχει βοηθήσει στην αρχή, γιατί κοιτάξτε, όπως κάθε νέο μεταπτυχιακό, ιδιαίτερα τα ξενόγλωσσα, όλα πρέπει να περάσουν από την ΕΘΕΑΕ. Οπότε υπήρχε μια διαδικασία να αναγνωριστεί και το Πανεπιστήμιο μας βοήθησε η Πριτάνηση, την Πριτάνηση να κάνουμε αυτή την πιστοποίηση και την αναγνώριση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε τους κόπους, γιατί η ουσία είναι οι φοιτητές και τι φέρνει. Και φυσικά φεύγοντας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Κρήτης, της Ελλάδος, όλων αυτών των κομμάτων που βλέπουν.
2: About if you are going to live here when you finish with your studies, maybe Crete.
3: It will be.
2: Yeah,
3: I would love to come back. Yes. Was it 2 days ago, Saturday?
4: That we
3: went to Santorini.
4: Yes,
3: and,
4: we went to Santorini. It was
3: before
4: awesome.
3: I came here, that was like my dream to go to Santorini, and we did it 2 days ago, and it was amazing.
2: I can see.
3: Yeah, so I would love to come back to Crete. Yeah.
2: And maybe live here
3: yeah,
2: or work here?
3: Definitely live and work here. Yeah.
2: So what is yes. your experience?
4: Well, I'm Stephanie. I'm from Venezuela, but I've been living for the past 10 years in Colombia. So when I was looking through different masters, this caught my mind because they have different cultures. Every country, like is Malta, Greece, and Portugal, Romania. So I wanted to have as diverse as I could, because I think resilience in this master requires that. And also, well, at least for me in Latin America, this is a dream. We don't have these opportunities. Mm-hmm. And I was just thinking today, like, Crete itself is very big. We have many different options. And it's also each place that we have been have their pros and cons. Mm-hmm. But I must say that Crete, it's very relaxed, so I don't feel the stress that I feel back home or maybe in other parts of the world. So that's why I will see myself living here or coming.
2: You too.
4: Yes, yeah. or coming next year. And I was also thinking even Heraklion because it feels yeah. more like a city. So sometimes I need the city. But this experience has been amazing. But I don't agree. I think the best gyro is on Rethymno. I have the best gyro. It's the best gyro. I love the food, and that's very important for us because we were talking as well that the food makes us feel home, yes. and the taste here is similar to the Latin American one. Yes. Also, the people are very welcoming in all Greece. Yes. I have been in some parts, and I always feel like no cold shoulders, always like a warm hand and a warm hug here. So. I'm really in love with this program and with this.
2: Did you both expect when you was starting to choose between the universities and the programs that experience now as you live it, it would be that way? Or did you feel it's a small university, I don't know, maybe another one, or why Crete? You don't even know what is in the map. Maybe.
3: No.
2: It's not true.
3: No. Like I said, I've had a lot of expectation for Santorini. So when I saw Greece as part of the mobility, I was like, yes, this is it.
2: Because Santorini, you chose it. It's true.
3: The islands are beautiful, so yeah.
1: Okay, let me translate. Να μεταφράσω τι είπε η Στέφανη, που βασικά η Στέφανη είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και ζει τα τελευταία 10 χρόνια στην Κολομβία, και είπε ότι της άρεσε όταν διάλεγε το μεταπτυχιακό αυτό ότι υπήρχαν 4 χώρες, είναι συγκεκριμένες οι χώρες που ακολουθούν οι φοιτητές. Της άρεσε πολύ το διαπολιτισμικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, και για τους ανθρώπους που είναι στη Λατινική Αμερική είπε ότι είναι ένα όνειρο, ας πούμε, να έρθουν στην Ευρώπη, να σπουδάσουν κτλ. Της αρέσει η Κρήτη γιατί αισθάνεται πολύ χαλαρή, παρόλο το ότι είναι απαιτητική η μάθηση και τα μαθήματα μέσα στην εβδομάδα. Και επίσης της αρέσει πάρα πολύ το γεγονός της φιλοξενίας που τους μιλάνε στον δρόμο και όλα αυτά τα κομμάτια. Είναι πολύ ιδιαίτερα. Αισθάνονται πολύ ασφαλείς. Διαφωνεί ως προς το ότι ο καλύτερος γύρος είναι στο Ρέθυμνο. Οπότε υπάρχει μια διαφωνία
2: μου σε αυτό.
1: Θέλει να ζεις και στο Ηράκλειο, έτσι επειδή είναι περισσότερο πόλη, αλλά το Ρέθυμνο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, οπότε κλείνει προς τα εκεί.
2: Κύριε Ματσούπουλε, σας βλέπω και είστε ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, διότι αντιλαμβάνομαι πως μια συζήτηση που κρατούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ένα πανεπιστήμιο με μια τεράστια δυναμική όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πλέον τώρα αυτή η συζήτηση πραγματώνεται και νομίζω ότι είναι και το στοίχημα και των επόμενων ετών για να επιβιώσει ένα πανεπιστήμιο, να μπορέσει να είναι ανοιχτό σε φοιτητές και προγράμματα από ολόκληρο τον κόσμο. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ασφαλές, ένας τόπος φιλόξενος, ένας τόπος που για πάρα πολλούς φοιτητές μπορεί να αποτελεί και προορισμό μιας ολόκληρης ζωής.
1: Σωστά.
2: Έπρεπε να το είχαμε εκμεταλλευτεί και νωρίτερα, νομίζω εγώ.
1: Ναι, σωστά.
2: Εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια.
1: Ναι. Κοιτάξτε, για να δημιουργηθούν τέτοια έτσι ανοίγματα και προγράμματα με φιλοδοξία, ας πούμε, διεθνή, θα πρέπει να υπάρχουν και οι συνθήκες, να υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα το πλαισιώσουν. Οπότε, ναι, είχα ξεκινήσει και συζητούσαμε γι' αυτό από το 2020. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουμε τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε το 2024. Οπότε ναι, αυτό χρειάζεται. Το άλλο πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι τέτοια προγράμματα παίρνουν και δίνουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνώριση σε διεθνή επίπεδο, γιατί κάθε ξενόγλωσσο πρόγραμμα, όπως και της ιατρικής που είναι καταπληκτικό και άλλοι συνάδελφοι που έχουν στη βιολογία, ο κύριος Παυλίδης κτλ., παίρνουμε έξτρα βαθμούς, έξτρα points, ας πούμε, που λέγονται διεθνούς φήμης. Mm. Δηλαδή ξαφνικά, αν σκεφτείτε, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξαιτίας αυτού του προγράμματος και όχι μόνο, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, αφού γίνονται αιτήσεις.
2: Μπαίνει και σε άλλες βαθμολογίες, αλλά links, αλλά rates, ναι.
1: Και δείχνει ότι έχουμε μια εξωστρέφεια, μια δυναμική, γίνεται καλά μαθήματα, γίνεται έρευνα, γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί οι φοιτητές έρχονται, αλλά μετά μπορεί να θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν διδακτορικό. Οπότε μπορεί ενδεχομένως να θέλουν να έρθουν στην Κρήτη ή κάπου αλλού σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο. Οπότε βοηθάει με αυτή την έννοια ότι δημιουργείται ένα σύνδεσμος και με τις χώρες και την έρευνα. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό, ναι.
2: Είναι σημαντικό και το γεγονός ότι εστιάζεται και σε σύγχρονες συζητήσεις.
1: Σωστά.
2: Η ψυχική ανθεκτικότητα μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας δεν είναι πλέον ένα θεωρητικό πεδίο που αναζητούνται να βρουν φόρμες. Είναι ένα πολύ δυνατό πεδίο, ένα πεδίο αιχμής, θα έλεγα εγώ, κύριε Ματσόπουλε.
1: Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
2: Και εστιάζεται σε αυτό και σε ένα συνέδριο το οποίο έρχεται αυτές τις μέρες.
1: Σωστά. Ναι, και ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ένα συνέδριο μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος. Είναι την 5η-21 Μαρτίου, οπότε θα θυμάστε Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Μαΐου,
1: σωστά. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς ομιλητές από το διεθνές στερέωμα, οπότε μας τιμούν και έρχονται και είναι και ενδεικτικό του προγράμματος. Οπότε είναι δωρεάν, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει, και το απόγευμα, το πρωί έχουμε τους ομιλητές.
2: Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο.
1: Στο Ρέθυμνο, στο Δέλτα 7, στο αμφιθέατρο Δέλτα 7. Αλλά όποιοι δεν μπορούν να έρθουν, το απόγευμα οι περισσότεροι ομιλητές είναι online, γιατί είναι στην Αμερική κτλ. Και με τη διαφορά της ώρας. Οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν και online. Το email που μπορούν να στείλουν είναι matsopoulos@uoc.gr και θα τους στείλουμε τη φόρμα και το link που χρειάζονται. Οπότε ναι, και έχουμε και μια έκπληξη που νομίζω ότι μπορώ να την πω, γιατί έχω πάρει την άδειά του, ότι τελειώντας το συνέδριο το πρωί, τους ομιλητές, πρωί και απόγευμα μέχρι τις 7 η ώρα, θα κλείσει το συνέδριο και μας το υποσχέθηκε ο κύριος Κουλάς.
0: Βασίλης Κουλάς.
1: Ο Βασίλης Κουλάς, και ο οποίος του το είχα πει το Γενάρη σαν ιδέα και λέω έχουμε αυτούς τους ξένους φοιτητές, και ο κύριος Κουλάς, επειδή είναι έτσι γενναιόδωρος, λέει για αυτούς τους ξένους φοιτητές θα έρθω.
0: Μπράβο του όμως.
1: Και οπότε ναι, θα έρθει με τη λύρα του, δεν ξέρω τι θα παίξει και τα λοιπά, αλλά και μόνο το ότι το κάνει γιατί πιστεύει στη δύναμη της μουσικής και τα λοιπά και ταξιδεύει, οπότε θα έχουμε και αυτή τη μικρή έκπληξη και χαρά.
0: Κύριε Ματσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε αυτό το χρώμα και αυτή την ένταση σε μια συζήτηση μέσα στο στούντιο στο Creta One, φέροντας κοντά μας και δύο από τους φοιτητές, τους 22-23 οι οποίοι είναι αυτό το εξάμηνο στο Ρέθυμνο. Εύχομαι και ελπίζω να γιγαντωθεί αυτός ο αριθμός για λόγους που είναι και ευνόητους, αλλά μπορούμε συνεχώς να αναλύουμε και να συζητάμε.
1: Και ευχαριστούμε που μας βοηθάτε σε αυτό.
0: Με χαρά. Ναι, άλλαξε η διάθεσή μου, να ξέρετε, και με την Στέφανη και με τη Ζάγια. Would you like to say something that we are going to close right now? We have just a few minutes about your experience. We said about your dreams and your plans, but in Greek, did you learn anything?
3: Καλημέρα. Ναι. Γεια σου.
0: It's a good step.
3: Παρακαλώ.
0: Α, είναι παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ζάγια has done a great.
4: Yes.
0: So, Ζάγια has done a great job. What about you, Stephanie?
4: Not that, only those same words I'm still trying to pronounce. Ekaristo, Ekaristo. I always said it in a different time, but I was going to share very quickly that I do feel very safe in this. This is not common in a lot of countries where I came from. So to feel this, and also what I have to say about the master is that to be able to talk with so many different nationalities and religions and cultures, it really enriches everything. So this is a one lifetime opportunity, and all I really love it. Crete, Greece, but also the master itself.
0: Thank you so much. It was nice to meet you and talk with you here in Creta One 2.3, and hope we're going to talk much after your study and when you are going to live here, not permanently, but forever, maybe. Thank you so much. Thank you so much. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί σήμερα. Κρατάω από την Στέφανη που λέει ότι ανάμεσα σε άλλες χώρες που έχει ταξιδέψει, η Κρήτη είναι μια περιοχή ασφαλής. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό και πόσο πολύ επενδύουμε σε αυτό και πόσο προσπαθούμε πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε αύριο πάλι όταν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στις 8. Έως τότε, καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κυβερνητική απόβαση στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα υποδομών, έρευνας και ανάπτυξης. Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση 59χρονου στη Χερσόνησο. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 14 Μαΐου. Αναστάτωση το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά από φωτιά σε σκάφος. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες. Την τελευταία του πνοή άφησε 50χρονος άνδρας σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κριτσά. Στα χέρια των αρχών, 47χρονος πατέρας από τα Χανιά για την κακοποίηση του ανήλικου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή και είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσους και όσες είστε συντονισμένοι εδώ και σήμερα στο Κρέτα One 102,3. Να ευλογούμε και τα γένια μας, την καθιερωμένη μας πλέον ενημερωτική συντροφιά. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026, και θα ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά, γιατί το συζητούσαμε και με τον Αντώνη και με τον Μανώλη πριν μπούμε εδώ στο στούντιο. Θα ξεκινήσουμε με μια σφοδρή καταγγελία που αφορά ουσιαστικά τον Μάνφρεντ Βέμπερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος δεν στήριξε τελικά, όπως είχε δεσμευτεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο, την υποψηφιότητα του Ακύλα. Έτσι λοιπόν, ο Έλληνας εκπρόσωπος στη Eurovision, ο Ακύλας, κατατάχθηκε στη 10η θέση. Και την πρώτη θέση, στην πρώτη θέση αναδείχθηκε η Ντάρα, καλά τη λέω Αντωνή, η Βουλγαρία εν πάση περιπτώσει. Η Βουλγαρία. Και βεβαίως αξίζει να πούμε ότι διάβασα και κάποια έτσι πικρόχολα σχόλια στα social media ότι η σειρά έχει ουσιαστικά νίκη στην Eurovision και αμέσως μετά μνημόνια, όπως άλλωστε αν θυμάστε καλά και στην ελληνική συμμετοχή το 2004. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει και σήμερα ο Μάνος Σουρουνάκης. Γιατί πέρα από όσους μας παρακολουθείτε, μας ακούτε ζωντανά από τη συχνότητα εδώ στο 102,3 στο Ηράκλειο, έχετε τη δυνατότητα από όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο σημείο της χώρας ή και του πλανήτη και αν βρίσκεστε, να μας παρακολουθείτε ζωντανά στο στούντιο, εδώ εικόνα από το στούντιο του Κρέτα One 102,3. Πληκτρολογείτε kretaone.gr και επιλέγετε το μπλε πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο έχετε εικόνα κατευθείαν από το στούντιό μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Είναι 11 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Εντάξει, είπα αστειευόμενος για την καταγγελία στον Βέμπερ. Άλλωστε ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην έναρξη των διαδικασιών του συνεδρίου το Σάββατο, την Παρασκευή, αστειεύθηκε λέγοντας ουσιαστικά ότι καλώντας ουσιαστικά τον Βέμπερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να στηρίξει την υποψηφιότητα του Ακύλα. Ωστόσο δεν ήταν αυτό το πιο σημαντικό στοιχείο του συνεδρίου, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν ένα τριήμερο αρκετά δυναμικό, ήταν ένα τριήμερο όπου ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα τόσο στο εσωτερικό της παράταξής του όσο βεβαίως και στους Έλληνες πολίτες. Είπε λοιπόν αυτά που κρατάμε από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο του κόμματος, είναι ότι την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες της παράταξης, αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο για δύο πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι απήχαν από το συνέδριο, τόσο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βέβαια πλέον δεν είναι και μέλος ούτε της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ούτε του ίδιου του κόμματος, και βεβαίως για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του απήχε από το συνέδριο. Ωστόσο, το κυρίαρχο και αυτό που κρατάμε είναι ουσιαστικά ότι οι εκλογές, επανέλαβε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 θεσμικά, όπως είχε ήδη επαναλάβει πολλές φορές, προσθέτοντας, απευθυνόμενος στα στελέχη της κυβέρνησης αλλά και στα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό σημαίνει ότι έχουν ακόμα πάρα πολλή δουλειά να κάνουν, έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους, τόσο αναφορικά με την εκτέλεση και την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και βεβαίως όσο έχει να κάνει και με την προεκλογική περίοδο, τα κομματικά στελέχη δηλαδή, την προεκλογική περίοδο που σιγά σιγά φαίνεται ότι ξεκινάει. Κρατάμε επίσης το σύνθημα, το αφήγημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι μάλιστα κρατούσε, Αντώνη, αν θυμάσαι, και το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του 2023 στο χέρι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ό,τι δεσμευθήκαμε στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες, το κάναμε πράξη. Και βεβαίως τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια νέα, για μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, περιγράφοντας την μάλιστα ως εθνική αναγκαιότητα. Στις πολιτικές εξελίξεις, βεβαίως, να πούμε πολύ γρήγορα ότι χθες η Μαρία Καριστιανού και οι στενοί της συνεργάτες συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζουν. Ανάμεσα στους στενούς συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού είναι και ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού στη Μόσχα, ο Θανάσης ο Αυγερινός, και βεβαίως ο πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, με συγχωρείτε, ο οποίος μάλιστα τραβούσε και το βίντεο, live βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μετέδιδε στιγμές και εικόνες από αυτή τη διαδικασία. Μια διαδικασία, φίλες και φίλοι, που πραγματοποιήθηκε σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, αλλά ωστόσο, επιτρέψτε μου το σχόλιο, έμοιαζε περισσότερο με ξοκλήση ρωσικού ορθόδοξου μοναστηριού παρά με επαγγελματικό χώρο. Οι προσδοκίες είναι των στελεχών του νέου πολιτικού φορέα να συγκεντρωθούν 70.000 υπογραφές έως τα τέλη Ιουνίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη και στον Άριο Πάγο, και αναμένεται την προσεχή 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοήθειά μας, να πραγματοποιηθεί η παρθενική εκδήλωση του νέου φορέα στη Θεσσαλονίκη. Εξελίξεις είχαμε και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά σήμερα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, πάμε 26 Μαΐου και ανακοινώνουμε το νέο κόμμα. Πολλά τα κόμματα στο χώρο της αντιπολίτευσης, πολλά κόμματα τα οποία μοιάζει να συγκεντρώνουν, να ψαρεύουν μάλλον εκλογική δύναμη από τους ίδιους χώρους. Χαρακτηριστικό είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο Κρέτα One 102,3, ότι το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα εξαϊλώσει τόσο τη Νίκη, αλλά θα δημιουργήσει και πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα προσωποπαγή κόμματα, όπως είναι αυτό, και μάλιστα δεξιά, πολύ δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η ελληνική λύση του Βελόπουλου και η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε για το τι έγινε στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος το περασμένο Σαββατοκύριακο με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ένα στέλεχος του κόμματος που ανήκει στη νέα γενιά και θα συμπλήρωνα στην υποσχόμενη γενιά του κόμματος. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή που ανέλαβε έδωσε χώρο και περιθώριο στη νέα γενιά του κόμματός του, έτσι ώστε να εκπροσωπηθεί και να βγει μπροστά. Πάμε λοιπόν, γιατί με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κουλκουδίνας ο Σπύρος, είναι βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και, όπως σας είπα, ένα από πολλά πολλά υποσχόμενο νέο στέλεχος του κόμματος. Κύριε Κουλκουδίνα, καλή σας ημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη και λεβεντογένα Κρήτη.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπετε, από το μήνυμα τελικά του συνεδρίου, ποιο εκτιμάτε ότι ήταν, και το λέω αυτό και βάζοντας και στο τραπέζι, γιατί αν μας ακούσατε και στην εισαγωγή μας, η νέα γενιά στη Νέα Δημοκρατία έχει βγει δυναμικά μπροστά, η γενιά των σαραντάριδων και κάτω, τολμώ να πω, και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό και βεβαίως και στο κόμμα. Επομένως έχει ιδιαίτερη αξία, συζητώντας και για την Ελλάδα του 2030, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου, να συνομιλούμε και με στελέχη που ανήκουν σε αυτή τη γενιά, στη νεότερη γενιά, και τι εσείς αποκομίσατε από αυτή τη συνεδριακή διαδικασία, κύριε Κουρκουδίνα.
1: Κοιτάξτε, όπως όλα τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, μια καθαρή διαδικασία, η οποία εξέπεμψε το μήνυμα της συνέχειας, εξέπεμψε το μήνυμα της σταθερότητας, της υπευθυνότητας, αλλά πάνω απ' όλα της συνέπειας. Όπως πολύ καλά, πολύ ορθά αναφέρατε, ο Πρωθυπουργός στην καταληκτική του ομιλία κρατούσε στα χέρια το βιβλιαράκι το οποίο μοιράσαμε προεκλογικά στις εκλογές του 2023 με το πρόγραμμά μας, με όλα όσα υποσχεθήκαμε στους Έλληνες πολίτες, και είναι πραγματικά χρήσιμο όποιος έχει τη δυνατότητα να μπει και να διαβάσει το πρόγραμμα. Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, φυσικά μπορεί εύκολα να το βρει. Ό,τι είπαμε, το κάναμε. Ό,τι δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε, το κάναμε. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Η συμφωνία αλήθειας που είχαμε κάνει με τους Έλληνες πολίτες προεκλογικά και την οποία συμφωνία αλήθειας είχαμε στο ακέραιο. Από εκεί και πέρα, όμως, όπως είπα στην αρχή, στο συνέδριό μας υπήρξε και το μήνυμα της συνέχειας. Αυτό εκπέμψαμε. Εκπέμψαμε την εθνική ανάγκη και όχι την κομματική ανάγκη. Δεν είναι καμία κομματική ανάγκη. Είναι μια εθνική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην αυτοδύναμη πορεία της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού, διότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με επιτυχία μπορώ να πω σχεδόν όλες, αν όχι όλες από αυτές, και αυτό είναι που μας δίνει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε και μας δίνει και την εντολή, ξέρετε, να συνεχίσουμε. Διότι στις περιόδους όπου υπάρχουν έντονες κρίσεις από το βορρά μέχρι τον νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις σωστά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να τρέχει τη χώρα με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως τρέχει σήμερα η χώρα. Κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν σίγουρο ότι θα γίνει. Ποιος θα αντιμετωπίσει την ανεργία, που η ανεργία για πρώτη φορά είναι κάτω από το 8% μετά από δεκαετίες. Και πλέον, αν μου επιτρέπετε, αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά είναι αυτοί οι οποίοι είτε δεν μπορούν να βρουν κάτι στα μέτρα τους, είτε οι ίδιοι έχουν πάρει μια απόφαση στην οποία δεν θέλουν να δουλέψουν σε νόμιμη εργασία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά διακυβεύματα. Εγώ είπα μόνο λίγα από αυτά, γιατί αν τα αναλύσω όλα θα χρειαστώ πάρα πολλές ώρες και φαντάζομαι δεν τις έχω στη διάθεσή μου.
0: Σωστό, σωστό. Κατανοητό το μήνυμα που ουσιαστικά μας περιγράφεται. Ωστόσο, κύριε Κουλκουδίνα, είπατε τη λέξη αυτοδύναμη πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Κρατάω αυτό. Και επίσης εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ουσιαστικά οι Έλληνες

0: πρόβλημα από την κυβέρνηση και με βάση αυτό καλούνται, θα κληθούν όπως λένε οι ίδιοι πολίτες να ψηφίσουν στις εκλογές το 2027, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Και θέλω να ρωτήσω, αν συνδυάσουμε ότι αυτό είναι ένα κυρίαρχο κριτήριο επιλογής σε συνδυασμό με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και νέο κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρομαι βεβαίως στην πιθανότητα να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, τότε μπορεί να προκύψει, κύριε Κουλκουδίνα, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Τι εκτιμάτε?
1: Θα τα πιάσω ένα-ένα τα θέματα και είναι δύο ή τρία διαφορετικά θέματα. Πρώτο θέμα, θέμα ακρίβειας. Συμφωνώ απόλυτα. Ουδής σόφρον άνθρωπος δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει με το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, το σημαντικότερο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα οποιαδήποτε δυτική κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια χώρα η οποία δεν μας στήριζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την ακρίβεια. Όμως είναι διαφορετικό να μιλάμε για την ακρίβεια στην Ελλάδα, σε μια χώρα που βγήκε από μια παρατεταμένη δεκαετή οικονομική κρίση και η οποία στάθηκε στα πόδια της, στάθηκε όρθια, απέκτησε ρυθμούς ανάπτυξης, σχεδόν ανέβασε 40% τον κατωτατό μισθό, ο μέσος μισθός ανέβηκε πάνω από 30%, σε μια τεράστια προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση να στηριχθούν οι Έλληνες πολίτες, έρχεται λοιπόν η ακρίβεια να χτυπήσει και εμάς. Και είναι διαφορετικό λοιπόν να χτυπάει την Ελλάδα και διαφορετικό να μια αναπτυσσόμενη οικονομία και διαφορετικό να χτυπάει μια ανεπτυγμένη οικονομία. Υπάρχουν χώρες δυτικές, ξέρετε, που είναι ανεπτυγμένες και μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα την ακρίβεια γιατί δεν μας βρίσκουμε στην ίδια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς και λοιπόν, οι παθογένειες λοιπόν της ελληνικής οικονομίας.
1: Οι χρόνιες παθογένειες, οι οποίες, ξέρετε, δεν αντιμετωπίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας πει ότι μπορεί να τις αντιμετωπίσει από τη μία μέρα στην άλλη ή από τον ένα χρόνο στον άλλο? Αυτά όλα είναι ξέρετε, πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα και μπορεί να αποδώσουν σε βάθος δεκαετίας ή 20ετίας. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός που μετά από δεκαετίες βάζουν για πρώτη φορά γεωτρύπανο στην Ελλάδα για να κάνουμε εξορίξεις. Σωστά, σωστά. Τι αναμένουμε να μας αποδώσει αυτή η μία εξόρυξη, αν έχει τα κοιτάσματα που αναμένουμε? Περίπου 20 δις ευρώ για το ελληνικό κράτος. Σε πόσο διάστημα θα μας τα δώσει αυτά τα 20 δις ευρώ? Από 15-20 χρόνια. Πότε θα δούμε λοιπόν αυτά τα ωφέλη στην τσέπη Έλληνες πολίτες? Σε 15-20 χρόνια. Άρα σήμερα χτίζουμε τις πολιτικές του αύριο. Δεν είναι εύκολο να χτίσεις σήμερα πολιτική η οποία θα σου υπεραποδώσει για να μπορέσει άμεσα να στηριχθεί άμεσα την αμέσως επόμενη μέρα. Και αυτό είναι και υποχρέωσή μας. Το είπε και χθες ή χθες την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν θέλω να δεσμευτώ, το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, ως πολιτική δύναμη, μια Ελλάδα η οποία θα έχει προοπτικές, στην οποία θα έχουμε δημιουργήσει βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίζεται η οικονομία. Οπότε και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, για να το κλείσω το θέμα της ακρίβειας, ξέρετε, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Δεν είναι η λογική για μένα προσωπικά να μπορέσεις να πατάξεις μόνο αυτούς οι οποίοι εσχροκέρδουν. Αυτή είναι η μία υποχρέωση του κράτους και πρέπει να το κάνει. Πρέπει να πατάξεις την εσχροκέρδεια αυτών των οποίων εσχροκέρδουν. Από εκεί και πέρα όμως, για να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών, η οποία προφανώς προέρχεται και από διεθνείς συγκυρίες, όπως για παράδειγμα πόλεμο στο Ιράν, όπως για παράδειγμα πόλεμο στην Ουκρανία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό, πρέπει να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό κάνουμε. Και αυτό κάναμε. Να συγκρίνουμε τον μέσο μισθό του 2019, τον μέσο μισθό του 2026. Να συγκρίνουμε τον κατώτατο μισθό του 19 με τον κατώτατο μισθό του 26. Την ανεργία του 19 με την ανεργία του 26. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα χρήματα στην ελληνική κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος και εκεί πέρα πρέπει να συνεχίζουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε, στα μονοπρόσωπα κόμματα, στα πολυπρόσωπα κόμματα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και οπουδήποτε, είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν την αφορά. Μας αφήνει, ειλικρινά σας το λέω, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λεγόμενων μου, παγερά αδιάφορους στο τι συμβαίνει. Είμαστε πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, γιατί οι πολίτες μας εμπιστεύονται, για τη δουλειά την οποία κάνουμε για αυτούς, γιατί εκτελούμε

0: την εντολή την οποία μας έχουν δώσει, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα το οποίο τους υποσχεθήκαμε, θα είμαστε πρωτοκόμμα και θα είμαστε και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Η ερώτησή μου δεν είχε να κάνει με το αν είστε πρωτοκόμμα στις επόμενες εκλογές. Αυτό νομίζω μαθηματικά αποτυπώνεται και δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό. Η ερώτησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη και έχει να κάνει με το αν δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα, συγκεκριμένα ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να ανακόψει την αυτοδυναμία, την οποία όπως μας είπατε εκτιμάτε ότι είναι πιθανή για το κυβερνητικό κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι δεν μπορεί. Καταρχάς, ακούω ότι ακούτε κι εσείς. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση.
1: Σωστό. Μιλάμε υπόθεση εργασία. Σωστά.
0: Διαβάζω κι εγώ. Διαβάζω ότι είναι πολύ πιθανό ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα μπορέσει να ανακόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ίσως χρειαστεί και δεύτερη κάλπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Όπως στη δεύτερη κάλπη πλέον ο Έλληνας πολίτης έρχεται και λέει ότι εγώ πάω για να ψηφίσω ποιος θέλω να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Θα υπενθυμίσω τις εκλογές του 2012, όπου το Μάιο η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό της 18,9%, αλλά ένα μήνα μετά, τον Ιούνιο του 2012, κατέγραψε 10 μονάδες αύξηση και από το 18 πήγε στο 28%. Χονδρικά αυτά τα νούμερα. Άρα λοιπόν στη δεύτερη Κυριακή είναι προφανώς ότι οι πολίτες θέλουν να υπάρξει σταθερότητα, θέλουν να υπάρχει ηρεμία και στην αγορά και στις δουλειές τους και στην καθημερινότητά τους. Άρα είναι προφανές ότι οι πολίτες θα κάνουν την επιλογή αυτή.
1: Μάλιστα. Εγώ το κρατάω αυτό που είπατε, ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, η οποία μπορεί να προκύψει και με δεύτερες εκλογές. Συνεπώς, δεν μπορεί να μην έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση στις πρώτες, αν και φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι αυτός εξ αρχής, έτσι δεν είναι, κύριε Κολκουδίνα?
0: Φυσικά. Ο στόχος όταν είσαι πρώτο κόμμα και δύο φορές αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι αυτός εξ αρχής. Όμως και το 23 χρειάστηκε να υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές. Είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείουμε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας. Δεν γίνεται να είμαστε φεροβάμονες. Λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με καμία από τις τοξικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι επένδυσαν σε ξυλόλια, τουλόλια, οι οποίοι μας αποκάλεσαν εγκληματική οργάνωση, συμμορία και καμόρα. Δεν μπορεί να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με κανέναν από αυτούς. Δεν μπορώ να καθίσω στον διπλανό έδρανο με κανέναν από αυτούς τους τοξικούς πολιτικούς οργανισμούς. Οπότε, εφόσον αυτές είναι οι συγκυρίες και αυτό θα είναι το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας, θα πάμε σε, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, προφανώς θα πάμε και
1: σε δεύτερες εκλογές. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω, κύριε Κολκουδίνα. Γιατί είχαμε ουσιαστικά χθες τη συγκέντρωση υπογραφών από την κυρία Καριστιανού, ένα πολιτικό φορέα ο οποίος από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε δει βέβαια ακόμα την ιδρυτική του διακήρυξη, αλλά από ό,τι φαίνεται κινείται δεξιότερα, αρκετά δεξιότερα τολμώ να πω, από τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά αν αυτό θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει εκλογικά ένα ενδεχομένως κοινό στο οποίο παραδοσιακά απευθυνόταν η Νέα Δημοκρατία ως λαϊκή δεξιά παράταξη, να το πω έτσι ιδεολογικά, μορφικά ουσιαστικά.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να το επηρεάσει, ότι δεν υπάρχει δίλημα δηλαδή Καριστιανού ή Νέα Δημοκρατία. Το δίλημα σίγουρα δεν είναι αυτό σε κάποιον πολίτη. Κάποιος πολίτης ο οποίος έχει το δίλημα να ψηφίσει την κυρία Καριστιανού δεν αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην κυρία Καριστιανού. Αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην κυρία Καριστιανού και σε κάποιους άλλους δεξιότερους σχηματισμούς.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Άλλωστε, δεν σας κρύβω ότι στην εισαγωγή μου το είπα αυτό. Αφορά κυρίως κόμματα που κινούνται πολύ δεξιότερα, όπως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, όπως τη Νίκη, που φαίνεται, ότι δεν θα μπει καν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως να πάρουμε και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είτε από τον παραδοσιακό τρόπο, το ραδιόφωνο σας στους 102,3, είτε βεβαίως από το kretaone.gr, να σας πω ότι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας φιλοξενήσαμε τον κύριο Κουλκουδίνα Σπύρο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα της Βουλής, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα με το τι θα κάνουν άλλες δυνάμεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η αυτοδυναμία, και αυτή μπορεί, σύμφωνα με τα όσα εκτίμησε, να επιτευχθεί έστω και με τη δεύτερη κάλπη. Το σίγουρο πάντως, Αντώνη, είναι ότι δεν θα βαρεθούμε με τόσες πολιτικές εξελίξεις που θα έχουμε από εδώ και στο εξής, καθώς φαίνεται ότι μπαίνουμε έστω και ανεπίσημα σε προεκλογική περίοδο. Με συνέδριο, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, ωστόσο με ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο, εδώ στην Κρήτη, και αφορούσε βεβαίως το μέλλον της υγείας, ήταν και ο τίτλος του συνεδρίου, το μέλλον της υγείας περνάει από το φαρμακείο. Πρόκειται βεβαίως για το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Μαΐου στο Κρέτα Ακουίλα Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Ένα επιστημονικό συνέδριο στο οποίο είχε πάρα πολλές εισηγήσεις και, όπως μαθαίνουμε, έβγαλε και πολλές, θα έλεγα, ειδήσεις. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, προκειμένου να μας πει και τι έγινε στο συνέδριο, αλλά και να συνομιλήσουμε μαζί του για το μέλλον του φαρμάκου και το πώς αυτό μπορεί ουσιαστικά να εξελιχθεί μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας υγείας. Κύριε Σκουντάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ραψουμανίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε και έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Και εμείς ιδιαίτερα, κύριε Σκουντάκη. Να ξεκινήσουμε λίγο. Αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ένα βασικό μήνυμα από το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο συγκεκριμένα, ποιο θα ήταν αυτό, κύριε Σκουντάκη?
1: Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι το κοινοτικό φαρμακείο εξακολουθεί να είναι ένας θεσμός ο οποίος παραμένει ακλόνητος και στη βάση του υγειονομικού συστήματος, περιττώντας τη δημόσια υγεία και τους ασθενείς. Και αυτό το λέω έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις και όλες τις έρευνες οι οποίες προκύπτουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, και δείχνουν ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η φαρμακευτική φροντίδα είναι κλάδοι του συστήματος υγείας, οι οποίοι πλέον αρχίζουν και χτίζονται και μπορούν να υποστηρίζονται από το κοινοτικό φαρμακείο και τον κοινοτικό φαρμακοποιό.
0: Κύριε Σκουντάκη, με συγχωρείτε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε και ενδεχομένως να αδικείται η συζήτησή μας. Είστε με hands free?
1: Ναι, φοράω ακουστικά.
0: Απλά επειδή ο ήχος, αν θέλετε, από τη συσκευή είναι καλύτερα, για να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Ευχαρίστω, δώστε μόνο ένα δευτερόλεπτο.
0: Το λέω αυτό βεβαίως γιατί πραγματικά έχετε να μας πείτε και από τη συνομιλία που κάναμε και χθες πολύ ενδιαφέροντα.
1: Είναι καλύτερα τώρα?
0: Βέβαια, είναι ξεκάθαρα καλύτερα.
1: Ζητώ συγγνώμη. Αν θέλετε να ξαναπώ λοιπόν το ίδιο και να σας πω ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου είναι ότι το κοινοτικό φαρμακείο πλέον αποδεικνύει και μέσα από τις επιστημονικές έρευνες και μέσα από τη στήριξη των πανεπιστημίων και όλων των διεθνών οργανισμών, ακόμα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι εξακολουθεί να είναι το βασικό στήριγμα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ο βασικός πρωταγωνιστής αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φαρμακευτική φροντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα βασικό συμπέρασμα είναι αυτό. Δεύτερο, που είναι βέβαια πολύ γενικό, αλλά δείχνει μια κατεύθυνση την οποία έχει πάρει γενικά η επιστήμη όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μέσα από τα φαρμακεία. Ένα άλλο δεύτερο συμπέρασμα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό νομίζω για το τόπο μας και το Ηράκλειο, είναι ότι Πλέον και στο δημόσιο λόγο έχει μπει η συζήτηση για την ίδρυση και φαρμακευτικού τμήματος φαρμακευτικής σχολής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που εμείς ο φαρμακευτικός σύλλογος το είχαμε θέσει στη συζήτηση η οποία είχε ξεκινήσει δηλαδή πριν 2-3 χρόνια και με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνουμε σε συνεργασία με την ιατρική σχολή. Ο φαρμακευτικός σύλλογος έχει ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φαρμακοποιούς και με βάση αυτό το πρόγραμμα θεωρήσαμε ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση και για μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω στη φαρμακευτική και γιατί όχι και για φαρμακευτική σχολή.
0: Προπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Στο συνέδριο. Σε δημόσια βάση, δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι κάθε τέτοια συζήτηση όταν ξεκινάει είναι λίγο δύσκολο να γίνει άμεσα αποδεκτή και να μπει στο διάλογο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά καλή δουλειά και έχουμε βρει αρκετά μεγάλη αποδοχή μέσα από την ιατρική σχολή και γενικότερα από το πανεπιστήμιο για να προχωρήσουμε, βασικά το πανεπιστήμιο να προχωρήσει προς μια τέτοια κίνηση, γιατί πλέον και το πανεπιστήμιο έχει αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία που έχει το φάρμακο και οι φαρμακευτικές υπηρεσίες για τη δημόσια υγεία.
0: Με προλάβατε αυτό, ήθελα να ρωτήσω. Προφανώς στο συνέδριο συμμετείχαν και ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, φαντάζομαι, και από την ιατρική σχολή. Η αίσθηση που έχετε, οι τοποθετήσεις του αναφορικά με την ίδρυση, την ενδεχόμενη ίδρυση φαρμακευτικής σχολής στο Ηράκλειο ήταν θετική? Μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία σιγά σιγά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να προτρέχω και να βιαστώ να πω διάφορα, αλλά αντιλαμβάνομαι επίσης πάρα πολύ καλά ότι το να ιδρυθεί μια καινούργια πανεπιστημιακή σχολή δεν είναι κάτι απλό. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές διαδικασίες και πολύ αγώνα για να φτάσει στο τέλος. Αλλά από εκεί και πέρα και μόνο το γεγονός ότι πλέον συζητιέται σοβαρά μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης ένα τέτοιο ενδεχόμενο, για εμένα για αυτή τη στιγμή είναι υπέρ αρκετό. Έχουμε καταφέρει να το βάλουμε στη συζήτηση, στο διάλογο. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει είναι κάτι που δεν εξαρτάται απόλυτα από το Φαρμακευτικό Σύλλογο, που δεν έχει άλλο και την αρμοδιότητα να κάνει τέτοιες ιστορίες. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έχουμε πλέον βάλει στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα. Στο συνέδριό μας ήρθαν και ήταν μεγάλη τιμή για μας και καθηγητές της ιατρικής, οι οποίοι με πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις έδειξαν, τους δώσαμε ένα βήμα για να παρουσιάσουν στο φαρμακευτικό κόσμο το έργο που κάνει η Ιατρική Σχολή Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια να κάνουμε κάποια projects, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος στα φαρμακεία, με αυτούς τους δύο φοβερούς καταπληκτικούς θεσμούς, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΠΕ. Και επίσης προχωρήσαμε και στη βράβευση της ιατρικής σχολής, γιατί η ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης περίπου εδώ και 40 χρόνια από την ίδρυσή της, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι φοβερό, τι υπέροχο έργο έχει προσφέρει εδώ και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όλη αυτή λοιπόν η αλληλεπίδραση νομίζω ότι αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Mm-hmm. Έχει πάρει μια κατεύθυνση και καταλαβαίνετε τώρα ότι μπορεί κάποια πράγματα να τα συζητάς πολύ εύκολα σε θεωρητικό επίπεδο, όταν αρχίζουν πλέον και πάρουν όμως το δρόμο μιας πιθανής υλοποίησης, τότε βαραίνει πολύ περισσότερο και το έργο μας και η προσπάθειά μας και η ευθύνη μας.
0: Κατανοητό, μπαίνουν άλλωστε και εξωγενείς παράγοντες πάντα όταν μιλάμε για υλοποίηση, από την ιδέα δηλαδή προς την υλοποίηση. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Σκουντάκη, γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό το ζήτημα, γιατί φαντάζομαι ότι έχει και τεράστιο επιστημονικό και ερευνητικό αντίκτυπο, δηλαδή το ενδεχόμενο μιας της ίδρυσης φαρμακευτικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Φαντάζομαι ότι και ερευνητικά και ακαδημαϊκά θα προσδώσει έξτρα κύρος στο ήδη καταξιωμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού μας, ενώ φαντάζομαι ότι θα έχει και θετικές συνέπειες, αποτελέσματα, επιπτώσεις και για την τοπική κοινωνία.
1: Αδιαφυσβήτητα μια τόσο δυναμική επιστημονική κατεύθυνση όπως είναι η φαρμακευτική, αν υπάρξει το ανάλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, πανεπιστημιακό ίδρυμα στην πόλη μας ή στο νησί μας, θα προκαλέσει πάρα πολλές αλυσιδωτές, καταλαβαίνετε, αντιδράσεις. Το φάρμακο και οι υπηρεσίες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή μέσα από το φαρμακείο βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της έρευνας παγκοσμίως, δεν είναι κάτι που γίνεται στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, και το οποίο έχει και τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο σε όσες χώρες τολμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην κατηγορία αυτή των οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή έρευνα, παραγωγή φαρμάκων και όλα αυτά τα σχετικά. Η ιατρική Κρήτης, αν μου επιτραπεί η έκφραση, έχει μία αδελφή επιστήμη η οποία είναι η φαρμακευτική. Και για μένα όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια, μπορεί να έχει επιτελέσει ένα πολύ σπουδαίο έργο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το υποβαθμίσει αυτός. Πιστεύω όμως ότι αυτό το έργο θα ήταν ακόμα πιο σπουδαίο αν είχε δίπλα και την φαρμακευτική επιστήμη, τη φαρμακευτική σχολή. Αυτές οι δύο σχολές μαζί θα μπορούσαν να δώσουν απίστευτη όθηση και στην οικονομία του νησιού, αλλά και στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στο ερευνητικό επίπεδο για το πανεπιστήμιο μας εδώ πέρα στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο υποστηρίξαμε, το είχαμε σαν ιδέα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκει πλέον θετική ανταπόκριση και μέσα στο πανεπιστήμιο από καθηγητές οι οποίοι δημόσια πλέον εξέφρασαν αυτή την άποψη ότι ναι, θα ήταν θετική κατεύθυνση να δούμε και το θέμα της ίδρυσης μιας φαρμακευτικής σχολής. Ξαναλέω βέβαια ότι αυτό είναι κάτι που δεν εξαρτάται πλέον από το Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος σύλλογος σίγουρα θα το υποστηρίξει, σίγουρα θα το κάνει αυτό με οποιοδήποτε θνητό τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα είναι καθαρά απόφαση της πανεπιστημιακής κοινότητας το τι θα κάνει. Το πανεπιστήμιο, καταλαβαίνετε, λειτουργεί αυτόνομα.
0: Σωστά, το αυτοδιοίκητο.
1: Παίρνει δικές του αποφάσεις και από εκεί και πέρα, αν εμείς δούμε ότι όντως θα προχωρήσει μια τέτοια ιδέα, θα είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε απεριόριστα.
0: Ξέρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μπορώ να το αντιληφθώ, κύριε Σκουντάκη, άλλωστε το συζητήσαμε και μαζί εχθές, το γεγονός ότι και νέους επιστήμονες, ενδεχομένως και από το εξωτερικό, μπορεί να φέρει πίσω το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τη δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος, της φαρμακευτικής, του φαρμακευτικού τμήματος στην ιατρική σχολή. Και βεβαίως και συμπεριλαμβανομένου και του ΙΤΕ που έχουμε εδώ, ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο, αυτή η συνεργασία μπορεί να φέρει αξιοθαύμαστα ερευνητικά αποτελέσματα.
1: Ανοίγει το πεδίο της έρευνας απεριόριστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ορίζοντες θα είναι απίστευτα ευρύ. Θα έχουμε μεγάλο εύρος πλέον και θα μπορούμε να κινηθούμε σε μονοπάτια τα οποία ούτε είχαμε διανοηθεί μέχρι τώρα. Το ΙΤΕ με την παράδοση που έχει και τις υποδομές που έχει και την τεράστια δυναμική που έχει ως ερευνητικό κέντρο, πιστεύω ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και ένα εργαστήριο έρευνας το οποίο θα είναι ακριβώς πάνω στο φάρμακο, και καταλαβαίνω ότι με την αριστεία την οποία έχει αυτή τη στιγμή το ΙΤΕ σε ό,τι και αν κάνει, καταλαβαίνετε πόσο ακριβώς θα ανέπτυσε και ένα τέτοιο εργαστήριο σε σχέση με το φάρμακο και τις φαρμακευτικές επιστήμες. Όλο αυτό, ναι, αλυσιδωτά θα έδινε την όθηση να δημιουργηθούν πολλές εταιρείες. Δεν μιλάμε πλέον για φαρμακεία, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες θα επενδύσουν στον χώρο του φαρμάκου και θα δημιουργήσουν άπειρες δυνατότητες για τα δύο, το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ, και νέες θέσεις εργασίας και νέες οικονομικές δυνατότητες για το νησί μας.
0: Και φαντάζομαι και διεπιστημονικά, δηλαδή πλέον το φάρμακο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, μπαίνει σε μια εποχή και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, της πληροφορικής, θα έδινε όθηση διεπιστημονικά και σε άλλα πεδία επιστημονικά που ήδη δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ήδη βεβαίως είναι ιδιαίτερα καταξιωμένα, όπως το τμήμα πληροφορικής, όπως το μαθηματικό, φυσική ενδεχομένως.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον βρίσκει τεράστια εφαρμογή σε πάρα πολλές, ακόμα και στην καθημερινότητά μας, καταλαβαίνετε ότι αν παντρευτεί με κάποιο τρόπο με την έρευνα στο φάρμακο, θα έχει να δώσει απίστευτα αποτελέσματα. Αυτό ήδη γίνεται στο εξωτερικό. Μην δεν λέμε εδώ τώρα κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε πρώτοι προς Θεού. Δεν είμαστε.
0: Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό.
1: Τόσο καινοτόμοι και ναι, ναι, αυτό μην πετάμε και στα σύννεφα. Αλλά ακούγοντας και βλέποντας το τι γίνεται στο εξωτερικό, ειλικρινά λέω, στεναχωριέμαι πολλές φορές, γιατί αντίστοιχα προγράμματα δεν τα τρέχουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, γιατί ακριβώς έχουμε τις υποδομές και την δυνατότητα να τρέξουμε τέτοια προγράμματα και κυρίως έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Οι επιστήμονες και στα δύο ιδρύματα είναι λαμπροί επιστήμονες, κύριε Γαψομανίκη, και δουλεύουν, είναι αλήθεια, υπό αντίξουες συνθήκες. Καταλαβαίνετε, όλες τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ ευνοϊκές για να πραγματοποιήσεις έρευνα. Αλλά από εκεί και πέρα οφείλουμε να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο και ο καθένας από τον τομέα του όλη αυτή την στροφή, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προς μια νέα διέξοδο και μια δυνατότητα η οποία, όπως σας είπα και πριν, θα έχει αλυσιδωτές θετικές αντιδράσεις για την τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα, είναι
1: Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ αόριστο και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σε θέση σε καμία περίπτωση να το συγκεκριμενοποιήσω, αλλά χαιρόμαστε όμως που οι ιδέες που προήλθαν από το Φαρμακευτικό Σύλλογο και από κοινοτικούς φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουμε και εμείς, η αλήθεια, μέσα στους κόλπους μας λαμπρούς επιστήμονες, οι οποίοι συνεργάζονται με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο. Όλες αυτές οι ιδέες λοιπόν προσπαθούμε και εμείς να τις επικοινωνήσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, ναι, γιατί όχι να πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι, κύριε Σκουντάκη, ότι όλο αυτό εντάσσεται σε αυτό που ήταν και τελικά και ο τίτλος του συνεδρίου, δηλαδή ότι το μέλλον της υγείας ουσιαστικά περνάει μέσα από το φάρμακο και το φαρμακείο. Πάμε σε μια άλλη εποχή, κύριε Σκουντάκη, από αυτή που είχαμε ενδεχομένως δει τις προηγούμενες δεκαετίες. Πλέον το φάρμακο θα είναι εξίσου κυρίαρχο με την περίθαλψη, έτσι δεν είναι?
1: Το φάρμακο ήταν πάντοτε ένα σπουδαίο εργαλείο για την θεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς φάρμακο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε σχεδόν τίποτα όσον αφορά την ιατρική πράξη και τη θεραπευτική πράξη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι το φάρμακο πρέπει να το βλέπουμε και σαν μέσο έρευνας, σαν μέσο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη, σαν μέσο που μπορεί να αυξήσει το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό έργο στο νησί μας και, γιατί όχι, και την οικονομία. Η Κρήτη έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει αυτό και για μένα είναι κρίμα αυτή τη στιγμή που οι μόνες φαρμακευτικές σχολές στην Ελλάδα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Η Κρήτη νομίζω αδικήθηκε σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν υπήρχε η πρόβλεψη κάποια στιγμή να γίνει φαρμακευτική σχολή, αλλά νομίζω ότι κακώς δεν επιδιώχθηκε από την αρχή με την ίδρυση του Πανεπιστημίου να γίνει και η φαρμακευτική σχολή εδώ στο νησί μας. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ, κύριε Ραψουμανίκη, πρέπει και τώρα, και βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις που τρέχουν παγκόσμια σε σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα νέα καινοτόμα φάρμακα, πρέπει να μπούμε κι εμείς, πιστεύω, σε αυτή την διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να ωφελήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον τόπο μας και τη δημόσια υγεία γενικότερα.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να συζητήσουμε και άλλα πράγματα, κύριε Σκουντάκη, αναφορικά με το ρόλο του φαρμακείου στην σύγχρονη ουσιαστικά εποχή, στην πρωτοβάθμια υγεία συνολικά. Ωστόσο, πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Δεσμεύομαι ωστόσο να το κάνουμε σε μια δεύτερη συζήτηση μαζί.
1: Πολύ ευχαρίστω. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Αντιλαμβάνεσαι, Αντώνη, ότι το ενδεχόμενο να ιδρυθεί φαρμακευτική σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τι ακαδημαϊκή, ερευνητική και οικονομική τελικά αξία μπορεί να δώσει, προστιθέμενη αξία, στην Κρήτη που ούτως ή άλλως πρωτοπορεί και ακαδημαϊκά και ερευνητικά και λόγω του ΙΤΕ. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά στο τιμόνι εδώ της ενημέρωσης Μαρία Αρφανάκη και Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε φρόντισε την εικόνα μας. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κυβερνητική απόβαση στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα υποδομών, έρευνας και ανάπτυξης. Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 59χρονου στη Χερσόνησο. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 14 Μαΐου. Συνελήφθη ο 47χρονος πατέρας από τα Χανιά για την κακοποίηση του 16χρονου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κριτσά. Στη σύλληψη δύο ανήλικων διακινητών προχώρησαν οι αρχές για τους μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες νότια των Καλών Λιμένων. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Νέο σκηνικό πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου η εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται, καθώς οι δύο πλευρές είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, εξαπολύοντας εκατέρωθεν απειλές. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάραχτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, 8 λεπτά μετά τις 11. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε. Ελπίζω να μην έχετε την ψυχολογία της Τσαγκαροδευτέρας, να είσαι χαμογελαστή, χαρούμενη και να έχετε γεμίσει μπαταρίες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Κάπως παράξενα μας τα πήγε ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Κάπως με ζέστη ξεκίνησε, κάπως μας πήρε και μας σήκωσε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το έστρωσε λίγο προς το βράδυ, λίγο φύγαμε με τα κοντομάνικα, λίγο βάλαμε τα μπουφανάκια μας. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα τέρτυπια του καιρού, αλλά 18 του Μάη έχουμε. Νομίζω ότι είναι καιρός για καλοκαιράκι. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 12 μαζί και σήμερα θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα δούμε τι έγινε στο Σαββατοκύριακο στη Νέα Δημοκρατία, είχαμε το συνέδριο, θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτά και θα τα σχολιάσουμε με τον πολιτικό αναλυτή τον Ανδρέα Δρυμνιώτη, εχμές, πολιτικά μηνύματα, καρφιά, απ' όλα είχε αυτό το συνέδριο, μια ισοκομματική έτσι διαδικασία, αλλά πήραμε και καταλάβαμε αρκετά και θα δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο και σήμερα εδώ στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Μαρία Ορφανάκη λοιπόν στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών, ο Μάνος Τσουρουνάκης και σήμερα επιμελείτε την εικόνα μας για να μπορείτε εσείς μέσω του krataon.gr πατώντας το μπλε κουμπάκι να μας παρακολουθείτε και βέβαια μπορείτε με ένα κλικ να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το πολιτικό σκηνικό βέβαια δεν έχει να κάνει έτσι η διαμόρφωσή του μόνο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε το νέο κόμμα με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Δεν είμαι σκηνοθέτης και αυτά, ότι βλέπει το μάτι μου την αγάπη του για τον αθλητισμό και νομίζω περισσότερο για το ποδόσφαιρο την έχει δείξει ο πρώην πρωθυπουργός. Δείχνει το βίντεο δύο παιδιά σε γήπεδο ποδοσφαίρου με φανέλες που φέρνουν τα νούμερα 26 και 5. 26 Πέμπτου λοιπόν η ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και 21 αν δεν κάνω λάθος, να το δω, ναι, και 21 από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το δικό της πολιτικό φορέα. Τώρα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις τις υπόλοιπες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το ψιλοσκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο τον Μπολάκη εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν ξέρω τι είναι αυτή η κίνηση του κυρίου Πολάκη. Πολλές φορές έχουμε ανοίξει συζητήσεις και στο παρελθόν με τις αντιδράσεις και τις κινήσεις του ότι πάει να κάνει άλλο κόμμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης. Πάντως νομίζω ότι ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Τώρα όσον αφορά τα δικά μας εδώ, μετανάστες είχαμε το Σαββατοκύριακο, τροχαία ατυχήματα είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, επεισόδια ενδοικογενειακής βίας είχαμε, ευνίδιους θανάτους είχαμε, απ' όλα είχαμε. Απ' όλα είχε το Σαββατοκύριακο εδώ όσον αφορά την Κρήτη. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα με πολλά και κρίσιμα θέματα και έχουμε και ένα νέο μήνυμα από τους κατοίκους της Φοινικιάς, των Μαλάδων, αυτό το θέμα και το ζήτημα που πρώτο το krataon.gr και το krataon 102,3 είχε αναδείξει και η συνάδελφος Αντιγόνη Ανδράκη, μιλάω για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Είχαμε την περισμένη εβδομάδα επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου για αυτοψία, αντιδράσεις από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων των Κατοίκων εκεί Μαλάδων και Φοινικιάς και έρχονται πάλι με τοποθέτησή τους, συνεχίζουν να ζητούν απαντήσεις από τους βουλευτές του νησιού, δεν παραμένουν σιωπηλοί, μετά την περιφέρεια και το Δήμο απευθύνονται στους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού και ζητούν απαντήσεις. Το πρόσφατο ψήφισμα και γενικόλογες τοποθετήσεις των βουλευτών, λένε οι κάτοικοι εκεί των Μαλάδων, σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά. Ημίμετρα, έτσι λένε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, και δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, θέλουν δεσμεύσεις και ούτω καθεξής, μία, όπως λένε ήδη, περιοχή που είναι ήδη επιβαρημένη και δεν χωράει μία δομή μεταναστών. Αυτό είναι η εξέλιξη. Τώρα ένα ζητούμενο είναι αν θα έρθουν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είχαν κάνει και στο παρελθόν, αυτό δεν το ξεκαθαρίζουν έτσι με τη νέα ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Ένα θέμα που βλέπουμε διάφορες δηλώσεις και από τον κύριο Πλεύρη και από βουλευτές του νομού, αλλά ήξες αφήξεις τίποτα συγκεκριμένο. Ναι, είπε ότι Ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός, είπε θα ενημερωθούμε, λέει, για τους πιθανούς, λέει, χώρους που θα μπορεί να λειτουργήσει μια δομή, με συγχωρείτε, μεταναστών. Ουσιαστικά, λέει, θα είναι ένας προσωρινός χώρος φιλοξενίας. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Ο κύριος Αυγενάκης, δύο εναλλακτικές προτάσεις προς τον υπουργό για το μεταναστευτικό. Είχαμε δηλώσεις και από τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Κωνσταντίνο. Το ζήτημα μιας κλειστής και προσωρινής δομής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση. Ο κύριος Ενετάκης στο Ηράκλειο πρέπει να θωρακιστεί, και σε αυτό το μήκος κύματος, για να μην σας κουράζω, οι δηλώσεις των υπολείπων βουλευτών του Ηράκλειου. Θα δούμε τι άλλο έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Πάμε να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό, αλλά όχι σε ένα γενικό επίπεδο, αλλά σε ένα ειδικό. Δεν θα μιλήσουμε για αφίξεις και κρατήσεις. Θέλω να δω τι γίνεται σε μια περιοχή που, αν μη τι άλλο, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια από τις πιο πολυπληθείς περιοχές όταν ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Είμαστε στις 18 Μαΐου. Μιλάω για την Χερσόνησο. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής, τον κύριο Βαγγέλη Περάκη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ορφανάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μας δώσετε λίγο, έτσι να τα πιάσουμε ένα μία εικόνα. Είμαστε στις 18 Μαΐου. Θέλω να μας πείτε, κύριε Περάκη, η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Χερσόνησο σε σχέση με άλλες χρονιές, ίδια περίοδο, ομοιότητες και διαφορές, πώς είναι τα πράγματα?
1: Φέτος η τουριστική σεζόν, ενώ ξεκίνησε με πολύ καλές προσδοκίες, δεν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες που είχαμε. Ο κόσμος είναι μειωμένος, ακόμα περισσότερο στα μικρά καταλήματα είναι μειωμένος, και ένα παραπάνω είναι μειωμένος όσο αφορά την κίνηση στο δρόμο. Αυτό βέβαια είσαι συνέπεια τη μειωμένη κίνηση στα καταστήματα και τους μειωμένους τζίρους, που φαίνει σαν αποτέλεσμα να είμαστε μείον σχετικά με πέρσι στις εισπράξεις μας.
0: Θα μπορούσε αυτό, τώρα που σας ζητάω είναι πολύ λεπτομέρεια, να αποτυπωθεί με νούμερα, κύριε Περάκη? Και όταν λέτε μειωμένος ο κόσμος στα μικρά καταλήματα, μιλάμε για ενοικιαζόμενα δωμάτια ή Airbnb?
1: Ακριβώς αυτό μιλάω, μικρά ξενοδοχεία κάτω των 100 κλινών, μικρά ξενοδοχεία και Airbnb, τα οποία για μας το Airbnb είναι μια δεξαμενή εισπράξης. Δηλαδή, από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι κλεισμένοι στα ξενοδοχεία, περιμένουμε ότι θα βγουν στους δρόμους και θα ψωνίσουν από τα δικά μας καταστήματα.
0: Το λέτε γιατί δεν έχουν τις παροχές που θα βρει ένας τουρίστας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, οπότε αναγκαστικά θα βγει να ψωνίσει, θα βγει να φάει, να πάρει τέλος πάντων ό,τι θέλει για να απολαύσει. Εγώ πες. Άρα τι κάνουν, κύριε Περάκη? Δηλαδή, εσείς λέτε ότι είναι μειωμένη η κίνηση και στα εμπορικά καταστήματα αλλά και στα καταστήματα εστίασης?
1: Ναι, φυσικά, και σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός ξενοδοχείων η κίνηση είναι περιορισμένη. Και στην εστίαση και στις υπηρεσίες και στα ενοικιαζόμενα οχήματα και δίτροχα, τετράτροχα, όλες αυτές τις επιχειρήσεις, από ό,τι ακούω στην αγορά, είναι κατά πολύ μειωμένες.
0: Μάλιστα. Άρα έρχονται και τι κάνουν? Απολαμβάνουν, ξέρω εγώ, ένα μπάνιο στη θάλασσα? Και αυτό
1: ούτε καν στη θάλασσα, κυρία Ορφανάκη.
0: Στην πισίνα.
1: Παραμένουν μέσα στο ξενοδοχείο, μάλιστα, και απολαμβάνουν τον ήλιο. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δεν έχει βοηθήσει και τόσο. Δηλαδή, και σήμερα ακόμα που βλέπουμε έχει συννεφιά. Άρα, ο επισκέπτης προτιμάει να μείνει στην πισίνα όσο ήλιο έχει η ατμόσφαιρα, να τον απολαύσει, να απολαύσει τις παροχές που έχει πληρώσει. Γιατί, εντάξει, ας μην γελιόμαστε, όλα αυτά είναι μέσα στο πακέτο που έχει πληρώσει. Να απολαύσει τις παροχές που έχει πληρώσει, και δεν τον ενδιαφέρει να βγει έξω, να δει πού βρίσκεται, πού έχει πάει, τι είναι αυτή η ρημαδοχερσόνησο που έχει πληρώσει, και δεν γνωρίζει καν που έχει έρθει.
0: Δεν γνωρίζει καν που έχει έρθει. Τώρα, έχετε και άλλο ένα μειονέκτημα εκεί. Έχει ένα θετικό πρόσημο και ένα αρνητικό. Μιλάω για την ανάπλαση εκεί στη Χερσόνησο. Είναι ένα απέραντο εργοτάξιο, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε όντως σε ένα εργοτάξιο. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της πρόχειρης ανάπλασης. Όπως καταλαβαίνετε και όπως έχουμε ακούσει και από τον Δήμαρχό μας, δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Άρα γίνεται ένα, το πούμε, μπάλωμα, ούτως ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί η εικόνα, έτσι μια αξιοπρεπή εικόνα, για να μπορέσουμε να διανύσουμε την υπόλοιπη σεζόν. Είμαστε στη διαδικασία της ανάπλασης αυτής, ούτως ώστε να έχουμε τον επόμενο μήνα μια καλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή εικόνα, αλλά πιστεύουμε τις επόμενες μέρες να διορθωθεί. Προχωράνε ευτυχώς, από ό,τι έχω μάθει, Σαββατοκύριακο δούλευαν οι άνθρωποι που φτιάχνουν το έργο. Πιστεύω ότι μέχρι 15 τέλος Ιουνίου να έχει κάπως ολοκληρωθεί το έργο, να έχει διαμορφωθεί μια εικόνα αξιοπρεπή, ούτως ώστε ο κόσμος θα έρθει να μην βγάζει φωτογραφίες ή να τις ανεβάσει στο διαδίκτυο και να μας δυσφημεί. Τα καταστήματα σίγουρα αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν μειωθεί οι θέσεις τους, έχει μειωθεί ο χώρος που θα μπορούσαν να δραστηριοποιούνται. Το ήξεραν, το ξέραμε, κάνουμε υπομονή, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο στην ώρα του, τουλάχιστον μέχρι τέλος της επόμενης σεζόν. Τι να πω, το ξέραμε και κάνουμε υπομονή, περιμένουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι η πιο ωραία εικόνα, κύριε Περάκη, και συμφωνείτε μαζί μου, δηλαδή να έχω εγώ έρθει από το εξωτερικό να επισκεφτώ ένα μέρος που έχω δει φωτογραφίες, που έχω ακούσει, δεν ξέρω, προφανώς φίλους που το έχουν επισκεφτεί και να αντικρίζω αυτή την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ας μην τα δραματοποιούμε τόσο πολύ τα πράγματα. Ναι, μεν, το ξέρουμε, είναι μια άσχημη εικόνα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει, να ολοκληρώσει, να έχουμε μια καλή εικόνα για τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Και ο κόσμος καταλαβαίνει, βέβαια, και οι παλιοί πελάτες που έρχονται τώρα βλέπουν, ναι, μεν, αυτό το εργοτάξιο που λέτε, αλλά σαν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει ένα θετικό πρόσημο και ένα αρνητικό. Όσον αφορά, κύριε Περάκη, τι περιμένετε, τι προσδοκάτε, πώς είναι η εικόνα, έχετε μια εικόνα, πώς είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος εδώ με τουριστικούς φορείς που έχουμε, δεν μιλάω για τη Χερσόνησο, μιλάω γενικά για την Κρήτη που έχουμε μιλήσει, λένε ότι πάνε πάρα πολύ αργά οι προκρατήσεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ορφανάκη, διανύουμε μια περίοδο αλλαγών. Δηλαδή, ο πόλεμος που είναι στη γειτονιά μας έχει δημιουργήσει πολλές ανακατατάξεις. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε διάφορα για αυξήσεις στα καύσιμα των αεροπλάνων, για ακυρώσεις πτήσεων, για ακούμε διάφορα. Προς το παρόν, βέβαια, ενώ οι κρατήσεις δεν έχουν ακυρωθεί, εκτός από το Ισραηλινό κράτος, που έχουν ακυρωθεί κάποιες κρατήσεις, δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε και τη ροή των κρατήσεων που έχουμε κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε και παρακαλάμε κάθε μέρα, ούτως ώστε κάποια στιγμή να λήξει ο πόλεμος αυτός, γιατί πιστεύω ότι αν λήξει σύντομα, το όλο πακέτο θα εξομαλυνθεί και θα ξανάρθουμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, κανονικότητας. Δηλαδή με συνεχή ροή κρατήσεων, με περισσότερο κόσμο να έρθει, ούτως ώστε το full season να το βρούμε όπως πραγματικά τα ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Προσδοκάτε και έτσι επενδύεται, ας το πούμε, δεν ξέρω, στον Αύγουστο. Συνήθως τον Αύγουστο, κύριε Περάκη, έχουμε και διακοπές έτσι ντόπιων. Δεν εννοώ από το Ηράκλειο να έρθουν στη Χερσόνησο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν ξέρω τι είναι το θετικό πρόσημο που αναφέρετε. Ποιο είναι το αισιόδοξο σενάριο?
1: Το αισιόδοξο σενάριο είναι να φτάσουμε στο 100% της κάλυψης των κλινών που αυτή τη στιγμή διαθέτει η Χερσόνησο. Όπως είπατε, τον Αύγουστο έχουμε μεγάλη ροή επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έρχονται είτε με τριήμερες, πενθήμερες, πενταήμερες εκδρομές, επισκέπτονται την πόλη μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι Έλληνες επισκέπτες είναι οι καλύτεροι πελάτες.
0: Αφήνουν χρήματα.
1: Αφήνουν χρήματα, ναι, οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό, ότι ο Έλληνας του αρέσει να ξοδεύει, του αρέσει να παίρνει ένα μυστικά από κάθε περιοχή που πάει, να πάει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του κλπ. Ο Αύγουστος πάντα είναι ένας μήνας που έχουμε επισκέψεις από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, τους περιμένουμε, τους καλωσορίζουμε, γνωρίζουν ότι είμαστε φιλόξενοι, ότι είμαστε λαός, περιοχή που είναι πολύ φιλόξενη, χαμογελαστή, ό,τι θέλουν όπως το θέλουν. Και ο Αύγουστος πάντα είναι ένας καλός μήνας για μας.
0: Όσον αφορά και κλείνοντας, κύριε Περάκη, τα καταστήματα, έτσι ένα σχόλιο θα ήθελα. Θεωρώ ότι έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα στην περιοχή, εκεί.
1: Ναι, βέβαια, όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά, εκτός από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, οι οποίες είναι καταστήματα που άλλαξαν χέρια, βρίσκονται στη διαδικασία της ανακαίνησης ή της ανακατασκευής, αλλά αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι στο 100% όλα τα καταστήματα ανοιχτά.
0: Εύχομαι να αλλάξει το πρόσημο, να μιλάμε σε λίγο καιρό και τα πράγματα να έχουν πάει καλά. Είναι μια περιοχή η Χερσόνησος που δραστηριοποιείται πάρα πολλοί κόσμος, είτε αυτά λέγονται ταβέρνες, είτε εστιατόρια, είτε ξενοδοχεία, είτε εμπορικά καταστήματα. Και αλήθεια είναι, κύριε Περάκη, ότι ουσιαστικά ο κόσμος που δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί, το μεγαλύτερο ποσοστό, ουσιαστικά δουλεύει τη σεζόν.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, η κυρία Αρφανάκη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είμαστε στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας. Mm-hmm. Το ανέφερα αυτό το θέμα, ότι ο τουρισμός

0: επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να στηρίξουμε τον τουρισμό, γιατί στην ουσία εμείς στηρίζουμε τον τουρισμό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Έτσι είναι. Έχετε κλείνοντας εικόνα, έστω αυτό το μικρό ή μεγάλο ποσοστό που αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή, τι χώρες είναι? Είναι κυρίως Ευρωπαίοι, υποθέτω.
0: Ναι, ναι, αυτή την εποχή έχουμε περισσότερο Ευρωπαίους. Αν θεωρήσουμε βέβαια ότι και η Μεγάλη Βρετανία είναι στην Ευρώπη, έχουμε Εγγλέζους, έχουμε Γάλλους, έχουμε Γερμανούς, κάποιους λίγους Σκανδιναβούς, έτσι, Σουηδούς, Νορβηγούς, αλλά ως επιτοπλίστων είναι Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι.
1: Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ μια καλή σεζόν, να ευοδοθούν έτσι τα θετικά σενάρια και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά με την Χερσόνησο. Νομίζω ότι τα περισσότερα έτσι προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες τουριστικές περιοχές. Είναι η κρίση στην Μέση Ανατολή, είναι οι αυξήσεις. Πάμε μουσική ανάσα, διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ για να μπούμε έτσι σε μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση.

Λοιπόν, μας χωρίζουν 2 λεπτά πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ και βλέπω διάφορα που γίνονται στην πόλη. Να τα πούμε μετά. Γίνονται κάτι πολύ ωραία, πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις που νομίζω ότι έχει ανάγκη το Ηράκλειο από ωραία πράγματα και έρχονται. Θα τα πούμε μετά. Θα μπούμε σε μια πολιτική συζήτηση και θα πούμε λίγο για θέματα πολιτισμού. Γιατί γίνονται ωραία πράγματα. Έρχεται και το καλοκαίρι. Πολύ πλούσια η πολιτιστική ατζέντα και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να είμαστε εκεί. Ξέρω ότι έχουν ακόμα πολλά να γίνουν στην πόλη, αλλά μία πρόοδο την έχουμε κάνει και έχουμε την ευκαιρία οι Ηρακλειώτες να απολαμβάνουμε διάφορες συμφωνικές ορχήστρες, να απολαμβάνουμε λυρική σκηνή, να απολαμβάνουμε ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Και νομίζω ότι είναι κρίμα αυτό να το αφήνουμε έτσι να φεύγει και να μην δίνουμε το παρόν. Που το δίνουμε, θα πω εγώ. Το δίνουμε γιατί, αν δείτε, περισσότερες έτσι εκδηλώσεις που γίνονται συνήθως είναι και sold out και ψάχνουμε να βρούμε εισιτήριο και δεν βρίσκουμε. Βλέπω εδώ στο Κρέτα One. Μία είδηση δεν αφορά το Ηράκλειο, αφορά τα Χανιά, αλλά καίγονται, λέει, σκουπίδια στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Ωραία. Πυροσβεστική στο σημείο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω πώς πήραν φωτιά τα σκουπίδια. Είναι όμως και μία εικόνα εκεί, Αγία Μαρίνα, τουριστική περιοχή. Ελπίζουμε να είναι κάτι απλό. Φύγαμε, πάμε. Διαφημισούλες αγαπημένες. Επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30, Μαρία Ορφανάκη, Κρεταουάν 102,3, εδώ είμαστε και παρέα θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Και πριν πάμε στην αλέκρα της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί λέγαμε περί εκδηλώσεων, να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι δωρεάν η είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας, ευκαιρία για εσάς που έχετε το χρόνο να τα επισκεφτείτε και εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, είμαστε πλούσιοι έτσι σε αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμνιώτη, πολιτικό αναλυτή. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε, κύριε Δρυμνιώτη, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πολλά τα αυτά που υπόθηκαν. Εγώ θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω, νιώθω και θέλω έτσι τη δική σας άποψη, ότι νιώθει μία πίεση η κυβέρνηση, κύριε Δρυμνιώτη, με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτή την περίοδο και με τα σενάρια εκλογών να έχουν φουντώσει για εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Νομίζω ότι το είπε πολλές φορές στο συνέδριο Μητσοτάκης, ότι θα άντε να πατώμε 3 ή 4 φορές ανέφερε το 2027. Mm-hmm. Δηλαδή το διευκρίνησε, διότι δημιουργήθηκε μια τέτοια αίσθηση όταν είπε ότι μετά την Θεσσαλονίκη, μετά την έξιση της Θεσσαλονίκης δεν θεωρούνται πρόωρες. Εκεί αυτό ερμηνεύτηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και 26. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό μπήκε στον κόπο να το πει 4 φορές στο συνέδριο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 για να επαναφέρει την αρχική, αν θέλετε, σκέψη η οποία υπήρχε για το 27. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά την άλλη ερώτηση μετά, αν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα, φανήκαν τα προβλήματα από ορισμένες τοποθετήσεις οι οποίες γίνανε στο συνέδριο. Αλλά εγώ έχω μία απορία.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό στους δημοσιογράφους που σου κάνουν ερωτήσεις να εκφράσεις απορίες, αλλά η απορία είναι γενικότερη. Ο Μητσοτάκης από τον καιρό που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016 έχουν περάσει 10 χρόνια. Mm-hmm. 10 χρόνια τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί να υπάρχει τέτοια δημοσκοπική πρωτοπορία. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχουμε μεσολαβήσει από τότε. Εξακολουθεί να είναι πρώτος με μεγάλη διαφορά. Και βλέπω λοιπόν στην κατάρα της φυλής μας να υπάρχουν αμφισβητήσεις για το αν εκπροσωπεί την ψυχή του κόμματος. Εγώ δεν ήξερα ότι τα κόμματα έχουν ψυχή. Για τους ανθρώπους ήξερα ότι έχουν ψυχή. Τα κόμματα έχουν μοναδικό σκοπό να κερδίσουν την εξουσία. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ξαναπάει πολύ σωστά ο Μητσοτάκης για να ξανακερδίσει την έκθεση, εκφράζοντας πολύ σωστά αυτά που είπε στο συνέδριο, τα οποία συνοψίζουν στη σταθερότητα και ευημερία. Νομίζω η λέξη κλειδί για το συνέδριο από την ομιλία του Μητσοτάκη ήταν η ευημερία. Mm-hmm. Δεν την ακούμε πολύ συχνά αυτή τη λέξη. Η ευημερία σημαίνει γενικότερη, δεν σημαίνει μόνο, πώς να πούμε, δεν σημαίνει μόνο να έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, είναι να έχουμε πιο ευτυχισμένο λαό.
0: Τώρα μου δίνετε πάσα για πολλές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω όμως. Ακούσω με τον κύριο Δέντ για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι έστειλε, κύριε Δρυμνιώτη, και μήνυμα ότι προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία οι δημοσκοπήσεις. Και έχω σημειώσει που είπε ότι μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 19 και του 23. Νομίζω το είπε ξεκάθαρα.
1: Και όμως. Εντελώς συμπτωματικά, χθες ήμουνα σε μία εκπομπή,
0: ναι,
1: στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Και φόρεσα ένα καλοκαιρινό σακάκι και είχα μέσα ένα κομμάτι από εφημερίδα το οποίο είχε ημερομηνία 20 Απριλίου του 2023,
0: ναι,
1: το οποίο στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία έδινε το απίστευτο νούμερο 27,8%. Το 2023 αυτό μετουσιώθηκε στην κάλπη στο 41,8%. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει με χαλαρότητα και, αν θέλετε, βγάζοντας μηνύματα και βγάζοντας και κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Ενώ την ώρα που είναι να ψηφίσει, ψηφίζει με περισσότερη σύνεση, δεν μου αρέσει η λέξη, και πιο συντηρητικά. Λοιπόν, γιατί στις μεν δημοσκοπήσεις δεν διακυβεύεται απολύτως τίποτα και το θεωρεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, Ενώ στην ψήφο του καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει, μετά την απομάκρυση από την κάλπη δεν υπάρχει διόρθωση και σκέφτεται πιο καλά την οικογένεια του, τα παιδιά του και ο νοικοκυρέος που κατά τεκμήριο οι Έλληνες είναι νοικοκυρέοι άνθρωποι, σκέφτονται πολύ καλά και αποφασίζουν.
0: Νομίζω...
1: Εμένα δεν με απασχολεί η δημοσκοπική της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα κερδίσει και την τρίτη τετραετία με αυτοδυναμία.
0: Με αυτοδυναμία λέτε.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Είσοδος ξανά στο πολιτικό σκηνικό του Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκη Λύση. Εντάξει, τα ξέρουμε, να μην τα λέμε. Δεν θα παίξουν καθόλου ρόλο, λέτε κύριε Δρυμνιώτη, στο να χάσει η Νέα Δημοκρατία δυνάμεις.
1: Έχω την εντύπωση ότι ορισμένα από αυτά θα παίξουν στο να χάσει, δηλαδή αν ο Σαμαράς κατεβάσει κόμμα, πολύ πιθανόν να κόψει από, από τους, αν θέλετε, από τους, δεν θέλω να τους πω ακροδεξιούς, αλλά από τους πολύ δεξιούς που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, να κόψει. Απ' την άλλη μεριά, η εμφάνιση των άλλων θα συσπυρώσει πολύ περισσότερο. Κατά την άποψη τη δικιά μου, η οποία δεν ισχυρίζομαι ότι έχω τη μοναδική αλήθεια, υπάρχουν περίπου 20% άκρα δεξιά και 20% άκρα αριστερά, δεν είναι το άκρα, δεν είναι, αλλά αριστερά, και στη μέση υπάρχει ένα 60%. Όποιος κερδίσει τη μεγάλη πλειοψηφία από αυτό το 60% που είναι, κερδίζει τις εκλογές. Ναι. Κάπως έτσι ερμηνεύω τα πράγματα, και από την το ότι θα δημιουργηθεί και ένα κόμμα από την θρησκευτικής μορφής, από ό,τι φαίνεται, της Καλού, είναι ολοφάνερο αυτό, και φαίνεται ότι θα έχει και την ευλογία του Αγίου Όρους, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του Πούτιν και όλων των άλλων των Ορθοδόξων, του Ξανθού γένους. Κάποιος μου θύμισε κιόλας, μάλιστα το πρωί που το συζητάγαμε, το ότι δεν ήταν τυχαίο ότι τα τρόλ που κάνανε μεγάλη ιστορία για τα Τέμπη προερχόντουσαν από τη Ρωσία τότε.
0: Όσον αφορά, κύριε Δρυμνιώτη, τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε σημείο βρασμού.
1: Εκεί τα πράγματα δεν
0: είναι δύσκολα. Είχαμε, όχι, και την, είναι δύσκολα. Είχαμε και την διαγραφή.
1: Είναι προβλέψιμα.
0: Του... προβλέψιμα.
1: Ακούστε, ας πούμε, κάτι. Εγώ το 19, γραπτός σε συνέντευξη στον Δημήτρη Δανίκα στο πρώτο θέμα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναγυρίσει στο 6%. Όλοι τότε με είπαν ότι ήμουν τρελός. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που να μην με κατηγορήσει για αυτό το θέμα. Απεδείχθη ότι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα της αριστεράς. Είναι τόσο φανερό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί συζητάνε τόσο πολύ όλα τα θέματα που στο τέλος τσακώνονται. Είναι το φαινόμενο του σκατζόχυρου, έτσι ονομάζεται. Δηλαδή αν βάλεις ανθρώπους σε ένα κλειστό δωμάτιο, έστω και πολύ αγαπημένους για πολύ καιρό, στο τέλος θα ανακαλύψεις ότι έχουν βγάλει αγκάθια και τσακώνονται. Αυτό συμβαίνει με όλα τα αριστερά κόμματα. Η ιστορία είναι διδαχή. Είχαμε ΚΚΕ, μετά έγινε ΚΚ εσωτερικού και ΚΚ εξωτερικού. Το ορθόδοξο ΚΚ έγινε εξωτερικού. Από το ΚΚ εσωτερικού προέκυψε, μάλλον από αυτό προέκυψε ΚΚ Μουλουκού. Μετά ΚΚ Λουμουκού, ξέρω εγώ πώς είναι. Μετά είχαμε το συνασπισμό. Το συνασπισμό προέκυψε, είναι αριστερά. Λοιπόν, είναι μια ζωή, τρώγονται. Μια ζωή τρώγονται. Είναι η μοίρα τους. Εγώ δηλαδή δεν εκπλήσωμαι καθόλου για αυτά που συμβαίνουν. Και από την άλλη μεριά τα χρωστάνε πολλά στον Τσίπρα. Αν υπάρχει κάποιος που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Τσίπρας. Διότι όταν έχασε τις εκλογές με 17%,
0: ναι,
1: και παραιτήθηκε, έβγαλε την ουρά του έξω, έφερε τον Κασελάκη, ο οποίος τους έκανε καλοκαιρινούς, αντί να πάω, αν στήριζε, ξέρω εγώ, την Αξιόγλου τότε, νομίζω ότι θα έβγαινε η Αξιόγλου, δεν θα υπήρχε η διάσπαση της Νέας Αριστεράς, η οποία και αυτή βολοδεύνει στο 1,5% ίσως και λιγότερο. Λοιπόν, μετά είχαμε τον Κασελάκη, ο οποίος έκανε το κόμμα καλοκαιρινό, και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, ο Φάμελος με τον Πολάκη.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω.
0: Πώς νομίζετε ότι θα κινηθεί ο κύριος Πολάκης?
1: Ο κύριος Πολάκης θα κινηθεί αυτόνομα.
0: Αυτόνομα.
1: Και αυτός πιστεύει ότι είναι ο Μεσσίας της αριστεράς. Mm-hmm. Πιθανόν να έχει και ένα ακροατήριο. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα είναι. Ξέρετε, όλους αυτούς θα δοκιμάσουμε στις εκλογές, όλα τα άλλα που λέμε είναι μάλλον...
0: Ρωτάει εδώ μία ακροάτρια, βλέπετε, λέει, δεύτερη δύναμη τον, το Πασόκ.
1: Εδώ παίζονται πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Το Πασόκ έχει αυτοκτονικές τάσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εγώ δεν στρογγυλεύω τον λόγο μου.
0: Μα δεν χρειάζεται να τον στρογγυλεύετε. Γι' αυτό μιλάμε, για να ακούσουμε την άποψή σας και τη δική σας έτσι εκτίμηση και ανάλυση.
1: Λοιπόν,
0: γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί ψαρεύει σε μία λίμνη η οποία εξ αρχημένου δεν έχει πλέον ψάρια. Δηλαδή έχει κάνει μία στροφή προς τα αριστερά.
0: Mm.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι τον ευνοεί. Αυτό το πράγμα έπρεπε να... Δηλαδή είπα του Φαραντούρη, είπα του Πελεγκρίνη, και οι δύο που πέρασαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Άρα κάνει διείσδυση στα αριστερά, τα οποία βρίσκεται, η αριστερά βρίσκεται σε αποδρομή όχι μόνο στην Ελλάδα, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
0: Mm. Πότε πιστεύετε, ναι, κύριε Δρυμνιώτη, ότι...
1: Είναι ντεμοντέ η αριστερά.
0: Είναι ντεμοντέ η αριστερά. Είτε πάμε σε εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27, είτε δούμε εκλογές το φθινόπωρο του 26. Πότε νομίζετε, έτσι από την πείρα σας, ότι ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, όσοι πάνε στην κάλπη, γιατί τώρα εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, πόσα ποσοστά αποχής θα δούμε, κύριε Δρυμνιώτη?
1: Κοιτάξτε, έχουμε επηρεαστεί από τις ευρωεκλογές, πόντως 2 εκατομμύρια πήγαν λιγότερο να ψηφίσουν. Ο κόσμος στις ευρωεκλογές δεν τις λογαριάζει πολύ σωστά. Εγώ έχω, αν θέλετε, ξέρετε, έχω ενοχλητική μνήμη. Είχαμε δύο περιπτώσεις στην ιστορία, στην μεταπολίτευση, όπου είχαμε ταυτόχρονα ευρωεκλογές και εκλογές. Η μία ήταν το 81, πολύ λίγοι τη θυμούνται. Θυμούνται την κυριαρχία του Πασόκ το 81, αλλά κανείς, ναι, δεν θυμάται το ότι είχαμε και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας θυμίσω, το Πασόκ πήρε 48%. Ξέρετε πόσο πήρε στις ευρωεκλογές την ίδια μέρα? 41.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σας εντυπωσιάζει αυτό?
0: Μα βεβαίως με εντυπωσιάζει, και δεν το γνώριζα κιόλας.
1: Ο Έλληνας ψηφοφόρος συμπεριφέρθηκε σαν σχιζοφρενής. Πήρε δύο ψηφοδέλτια, αλλιώτικα ψήφισε στις εθνικές εκλογές και αλλιώτικα ψήφισε στις ευρωεκλογές. Το ίδιο συνέβη και τον Ιούνιο του 89. Πάλι είχαμε την ίδια μέρα. Αν δεν απαντώμε, πήρε 44% η Νέα Δημοκρατία και κάτω από 40 στις εκλογές και κάτω από 40 στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Άλλη μια φορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Έλληνας στις ευρωεκλογές, που δεν αισθάνεται ότι του επηρεάζουν την
0: καθημερινότητα,
1: την καθημερινότητα, mm-hmm, του και τη ζωή του, ψηφίζει χαλαρότερα, αν θέλετε, και λίγο εντελώς αδιάφορα. Ενώ στις εθνικές εκλογές το σκέφτεται δύο φορές και το ναι. Άρα μην παίρνετε σαν κριτήριο το 28% που είδαμε στις πρόσφατες ευρωεκλογές.
0: Mm.
1: Αφήστε να εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ σας λέω, ξέφραζα την άποψη, και ξέρετε, μου αρέσει να παίρνω θέσεις ξεκάθαρες, κάνοντας τις πιο πολλές φορές είναι σωστές οι απόψεις. Κάνω και εγώ άλλους άνθρωποι που είμαστε, αλλά δέχομαι να, τουλάχιστον να εκτεθώ με αυτή την έννοια, το ότι λέω την άποψη μου ξεκάθαρα, χωρίς να είναι ήξης αφήξης.
0: Κλείνοντας, κύριε Δρυμνιώτη, και να σας ευχαριστήσω πολύ, ήθελα να ρωτήσω, οι νέοι είναι οι ψηφοφόροι του TikTok, από εκεί ενημερώνονται και δεν ξέρω, θα δούμε τους νέους να πηγαίνουν στην κάλπη ή έχουν μία αποστροφή, δεν τους ενδιαφέρει όλο αυτό?
1: Αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που κάνετε. Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Απλώς έχω την εντύπωση ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την νεολαία μας, γενικότερο, και δεν το περιορίζω μόνο στα πολιτικά. Από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω, έχουμε τεράστιο πρόβλημα παιδείας της νεολαίας μας. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα του τόπου. Είμαι, αν θέλετε, είμαι πολύ απαισιόδοξος για το μέλλον αυτού του τόπου, βλέποντας την κατάντια των νέων μας.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που λέτε, αλλά το ακούω και καταλαβαίνω γιατί το λέτε.
1: Όχι. Προσέξτε να δείτε. Όπως ξέρετε, αρθρογραφώ στην Καθημερινή κάθε Κυριακή. Ωραία. Πριν από μερικούς μήνες είχα μια σειρά από 4 συνέχειες, μια επιστολή που μου έστειλε ένας καθηγητής, ο οποίος παραιτήθη, προσέξτε. Το να παραιτηθείς από καθηγητής είναι να παραιτηθείς από μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Για να φτάσεις στο σημείο να παραιτηθείς από μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, γιατί δεν μπορούσες να αντέξεις τον μπούλινγκ στα σχολεία, είναι μεγάλη κίνηση αυτή. Είναι πραγματικά πολύ ενδεικτική ότι κάτι δεν πάει καλά στα σχολεία μας. Και άμα κάτι δεν πάει καλά στα σχολεία μας, από εκεί και μπρος, το μέλλον μας δεν είναι καλό. Και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τόπου και όχι όλα τα άλλα τα οποία κουβεντιάζουμε και για να περνάει η ώρα. Κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά μας και τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφονται στα σπίτια τους και εκπαιδεύονται στα σχολεία τους. Είναι για μένα το μεγαλύτερο και δυστυχώς και το δυσκολότερο πρόβλημα για να λυθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Δρυμνιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
1: που μας δώσατε.
0: Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί μπορεί, δεν ξέρω πότε θα δούμε την Ελλάδα να πηγαίνει σε εκλογές, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει έτσι σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις τώρα, το Μάιο 26 του κ. Τσίπρα, 21 της κ. Καριστιανού. Νομίζω ότι έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και να περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλή σας μέρα.

Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Δεν πάμε στη Σόφια. Του χρόνου θα πάμε στη Σόφια. Επίτηδε το κράτησε αυτό για το τέλο, γιατί ξέρω πόσο πολύ σ' άρεσε η Eurovision. Του χρόνου θα πάμε στη Σόφια και θα με βγάζει από εκεί έτσι live. Αναμετάδοση Eurovision. Το μόνο σχόλιο που θα κάνω, μία για μένα πολύ ωραία παρουσίαση και πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που έγιναν. Είδα τα 70 χρόνια τη Eurovision. Δεν θέλω να. Κάτι να το πνίγηκα για τις συμμετοχές. Για την ψηφοφορία τι να πω, νομίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε στο ευρώ. Δεν είναι τυχαίο που μετά από τόσα χρόνια επέστρεψε έτσι στο διαγωνιστικό μέρος και μάλιστα κέρδισε. Μία ψηφοφορία που είχε έτσι ένα γεωπολιτικό θα πω χαρακτήρα και άλλα συμφέροντα. Και θα πω και για τον Ακύλα, τι να πω, ένα παιδί το οποίο τραγουδούσε στους δρόμους. Ένα παιδί το οποίο κατάφερε αρκετά και με τη 10η θέση και μακάρι να καταφέρει κι άλλα. Ένα βγενικό σεμνό παιδί και μην ξεχνάτε από το να κάθεσαι στο σπίτι σου και να τραγουδά στους δρόμους. Ξαφνικά να είναι όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου και όλος αυτός ο τόρος που είχε γίνει με τις στοιχηματικές, άλλο μεγάλο κεφάλαιο, να σου δίνουν πότε την πρώτη θέση, πότε δεύτερη, πρώτη, τρίτη, μια χαρά τα κατάφερε και το ευχόμεθα να είναι καλά. Και δεν πειράζει που δεν το έφερε ο Ακύλας. Μια χαρά περάσαμε και χωρίς αυτό. Φεύγω, εσείς όμως μένετε εδώ. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Στη μία ακριβώς έχετε ο Μάνος ο Σουριάς που έγραψε ένα καταπληκτικό θέμα, δεν ξέρω αν το δες Αντώνη. Ο Μάνος Σουριάς στο κρατεών.gr, ρομάντικα, θερινό σινεμά, μίλησε με τον ιδιοκτήτη εκεί και μας θύμισε τις πολύ ωραία πράγματα με γιασεμί, χαλίκι και ωραίες ταινίες που απολαμβάνομαι. Μάνος Σουριάς λοιπόν στη μία, στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο εκεί γύρω στις 11. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κυβερνητική απόβαση στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Ακριβώς την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αντώνης Περισσινάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας της παράταξης Ηράκλειο για όλους με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό στις επόμενες δημοτικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας όμως πως οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά και όχι προσωπικά. Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση 59χρονου στη Χερσόνησο. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 14 Μαΐου. Στα χέρια των αρχών ο 47χρονος πατέρας από τα Χανιά για την κακοποίηση του ανήλικου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Φωτιά ξέσπασε σε παλιό λατομείο στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Την τελευταία του πνοή άφησε 50χρονος άνδρας σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κριτσά. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Νέο σκηνικό πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου η εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται, καθώς και οι δύο πλευρές είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, εξαπολύοντας εκατέρωθεν απειλές. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Διαδοχικές συναντήσεις με τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Σαρωτικές συλλήψεις από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Χειροπέδεσε θείο και ανήψια για απάτες μαμούθ με επιδοτήσεις και εκβιασμούς στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων. Εκδόθηκε Silver Alert για τον αγνοούμενο 50χρονο που εξαφανίστηκε από τα Μάλια. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 14 Μαΐου. Δεν υπάρχει προοπτική πανδημία. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, περιγράφοντας την εικόνα γύρω από τον λεγόμενο χανταϊό. Στα χέρια των αρχών, ο 47χρονος πατέρας από τα Χανιά για την κακοποίηση του ανήλικου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Το συνέδριο δεν είναι μόνο για πανηγύρια, είναι και για δουλειά, τόνισε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης, δίνοντας το στίγμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, αλλά και των πολιτικών εξελίξεων που βρίσκονται στον ορίζοντα. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επί των προτάσεων συνεχίζονται. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες του Ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς. Ο Μανώλης Τσουρουνάκης έχει την ευθύνη και επιμέλεια της live streaming μετάδοσης. Ο Αντώνης Τσαπίνος αυτής του ήχου. Και σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 ξεκινά το καλοκαίρι. Όχι το δικό μας, ίσως όχι και το ημερολογιακό καλοκαίρι, και το λέω ακόμα γιατί οι καιρικές συνθήκες μόνο καλοκαίρι δεν θυμίζουν. Ή θα πάμε από τη μία, το ένα άκρο του Σαββάτου ας πούμε, του καύσωνα, ή θα πάμε στο άλλο χθες που ήταν μια φθινοπορεινή ημέρα, ή θα πάμε στη μέση που είναι σήμερα, ούτε καλοκαίρι ούτε έτσι. Κάποια στιγμή θα καλοκαιριάσει πάντως, θα απολαύσετε πολύ περισσότεροι τις ωραίες μας παραλίες. Το καλοκαίρι ξεκινά για τους αθλητές, για τους ποδοσφαιριστές συγκεκριμένα, με εξαίρεση ακόμα τους παίκτες που θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν και την ερχόμενη Πέμπτη, αναφέρομαι στη Super League, για να δώσουν την τελευταία ανεφουσίας αγωνιστική των play-outs. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές από σήμερα ξεκινούν τις θερινές τους διακοπές, προκειμένου να επιστρέψουν όταν πάνω κάτω οι υπόλοιποι θα προγραμματίζουμε τις δικές μας, για να ξεκινήσει η δουλειά για την νέα αγωνιστική χρονιά. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Ουσιαστικά έχει τελειώσει το πρωτάθλημα της Super League. Το μόνο που περιμένουμε είναι να δούμε με πόσους βαθμούς θα κλείσουν, θα κλείσει ο βαθμολογικός πίνακας, καθώς χθες κρίθηκε και η δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος τερματίζει στην δεύτερη θέση, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, πέμπτος ο Άρης. Τελικά δεν κατάφερε ο Λεβαδιακός να διατηρήσει ούτε την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Θυμίζουμε, και το λέω αυτό το ούτε με έμφαση, ότι σε ένα μεγάλο μέρος, ίσως στο μεγαλύτερο μέρος της εφετινής αγωνιστικής χρονιάς, ο Λεβαδιακός ήταν στην τέταρτη θέση. Έβδομος ο Όφη, ο οποίος έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με νίκη απέναντι στον 8ο Βόλο, ο οποίος ολοκλήρωσε και αυτός την εφετινή διαδικαστικού χαρακτήρα χρονιά, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα play-outs. Και το είδαμε μαθαίνοντας, μας τα είχε πει βέβαια και ο Ευθύμης Κούτας την Παρασκευή, και βλέποντας την αποστολή του Βόλου με μόλις 17 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους οι τρεις ήταν τερματοφύλακες. Δηλαδή τέσσερις μη τερματοφύλακες είχε ο Μπράτσο στην διάθεσή του, ούτε κανονικές αλλαγές δηλαδή δεν μπορούσε να συμπληρώσει. Ο Βόλος ουσιαστικά, ο οποίος είχε κλείσει τη χρονιά πολύ νωρίτερα και ετοιμαζόταν για τη νέα. Στην ένατη θέση ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν ο πλέον αδιάφορος στη διαδικασία των play-outs. Δέκατη η Κηφισιά, η οποία και αυτή ουσιαστικά είχε εξασφαλίσει την παραμονή της. Νωρίς πήρε τη βαθιά ανάσα της παραμονής και ο Πανετολικός, που τερμάτισε στην δέκατη θέση. Και χθες κατάφερε να ανασάνει ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος τελικά και τη νέα αγωνιστική χρονιά θα αγωνίζεται στην Super League, και συμπληρώνει μάλιστα δύο δεκαετίες παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία. Δεν το λες και μικρό επίτευγμα για την ομάδα της Αρκαδίας. Δοκιμάστηκε βέβαια εφέτος, έφτασε όπως είπαμε μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσει την παραμονή της, και ενδεχομένως να αλλάξουν πράγματα θεαματικά προκειμένου τη νέα αγωνιστική χρονιά να μην μπλέξει πάλι σε περιπέτειες. Και η ΑΕΛ με τον Πανσεραϊκό είναι οι δύο ομάδες, ήταν εξ αρχής στην δυσκολότερη θέση. Ο Πανσεραϊκός έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία, μια προσπάθεια που δεν έφερε το αίσιο τέλος, και έτσι αποχαιρετά την Super League, η οποία θα είναι έτοιμη σε λίγο καιρό να υποδεχθεί και επίσημα τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, έτσι ώστε να σχηματιστεί
και επίσημα ο χάρτης της νέας Super League, ανεπίσημα βέβαια, το ξέρουμε, είναι οι 12 που παρέμειναν συν τον Ηρακλή, συν την ομάδα της Καλαμάτας. Βλέπουμε λοιπόν να ενισχύεται η Βόρεια Ελλάδα, να αποδυναμώνεται η Ήπειρος και η Στερεά, δηλαδή μέχρι το Βόλο που εκεί πάνω δεν υπάρχει ομάδα, και να ενισχύεται, να παραμένει σταθερή μάλλον η πρωτεύουσα, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το έχουμε ξαναπεί ότι οι ομάδες από την περιφέρεια πρέπει να είναι το δυνατόν περισσότερες. Αυτό βέβαια είναι δικό τους μέλημα, να ενισχύονται και να μπορούν να στέκονται στην Super League. Ένα πρωτάθλημα με ομάδες από την περιφέρεια δημιουργεί έναν θεωρώ μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αλλιώς είναι μια ομάδα να παίρνει το πούλμαν και να πηγαίνει 20, 30 ή και 100 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδό της, και αλλιώς είναι να μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και να κάνει ένα ταξίδι. Και το λέω αυτό ως δεδομένο που έχει ο Όφη, η μοναδική νησιωτική ομάδα, όπου σε κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση έχει αναχώρηση, έχει ταξίδι και έχει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά φέτος θα πρέπει και στον Όφη να τα συνηθίσουν, γιατί θα έχει πολλά περισσότερα ταξίδια, δυσκολότερα ταξίδια, πιο μακρινά, φορτωμένο πρόγραμμα, όλα αυτά τα οποία περιμένουμε με αγωνία και ανυπομονησία να ζήσουμε όλοι στην νέα αγωνιστική ιστορική χρονιά που θα ξεκινήσει για τον Όφη.

Όφη λοιπόν έχει μπροστά του μια εξαιρετικά δύσκολη αγωνιστική χρονιά, μια απαιτητική αγωνιστική χρονιά, μια ιστορική αγωνιστική χρονιά. Ό,τι επίθετο, ό,τι χαρακτηρισμό και αν δώσουμε, ταιριάζει απόλυτα νομίζω και δεν έχει ίχνος υπερβολής. Αυτό σημαίνει ότι είναι και ιδιαίτερα απαιτητική η νέα αγωνιστική χρονιά. Χρειάζεται λοιπόν ξεκούραση, ανασύνταξη, να διάσει λίγο το κεφάλι και των αθλητών, των ποδοσφαιριστών και των προπονητών, κάποια στιγμή και των διοικούντων, γιατί και αυτοί τους περιμένει μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτωμένη νέα χρονιά.

Η χρονιά λοιπόν ολοκληρώθηκε με νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Το ξεχάσαμε μάλλον με το που σφύριξε ο Τζίλος για τελευταία φορά. Μας έμεινε βέβαια ότι νίκησε όφη, έκλεισε με νίκη τη χρονιά. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κρατήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα βαθμολογικά και τα τι αυτά. Γιατί κατά τα άλλα είχαμε πράγματα να κρατήσουμε, να έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε αυτή την αναμέτρηση και δεν είναι άλλη από το, και δεν είναι άλλα από την παρουσία για λίγα λεπτά, καθώς εντάξει, σταδιακά γίνεται η ένταξη των νεότερων ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα, του Κοντεκά, του Χνάρη, του Κενουριάκη, βέβαια τον Κενουριάκη τον είχαμε δει και σε άλλα παιχνίδια, οι οποίοι πήραν του, ο Κατσίκας είναι ειδική περίπτωση, δεν είναι μικρός στην ηλικία, αλλά και αυτός ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά. Περιμέναμε ότι θα γινόντουσαν τέτοιες κινήσεις από τον προπονητή. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι αρχίζουν πλέον τα παιδιά αυτά να μπαίνουν για τα καλά στον μανδύα της ομάδας. Και βλέπουμε ότι η ένταξή τους γίνεται έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως χρειάζεται. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, να βάλεις έναν ποδοσφαιριστή μικρό στην ηλικία σε πολύ κρίσιμη και δύσκολη αγωνιστικά περίοδο. Δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις που δυστυχώς τον Όφη το έχει βιώσει και αυτό, το να μην έχεις παίκτες να βάλεις και να αναγκάζει να βάζεις μικρούς, αλλά να τους βάζεις σε μια περίοδο που η ομάδα δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Το χθεσινό παιχνίδι λοιπόν ήταν το ιδεατό. Είδαμε λοιπόν τον Λευτέρη Κοντεκά, γεννημένο στο 2009, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Είδαμε τον Χνάρη, γεννημένο στο 2008, να παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Ο Κενουριάκος, όπως προείπα, τον είχαμε δει και σε άλλα παιχνίδια, επίσης γεννηθέντας το 2008. Τρία παιδιά που συμπληρώνουν τους φτασμένους πλέον, Θεοδοσιλάκη και Αποστολάκη, δείχνοντας λοιπόν ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς που γίνεται στις ομάδες υποδομής αρχίζουν να φαίνονται. Μην είμαστε υπερβολικοί και μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και να μην είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι τη νέα χρονιά αυτά τα παιδιά θα πρέπει προφανώς να δουλέψουν πολύ περισσότερο, να βελτιωθούν ακόμα πιο πολύ. Τη νέα αγωνιστική χρονιά με τις μεγάλες και δύσκολες απαιτήσεις θα πρέπει να τα δώσουν όλα για να μπορέσουν να πάρουν έστω λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι πολύ απαιτητικό το νέο πρωτάθλημα, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες τέτοιες θα τους παρουσιαστούν. Τους δίνεται όμως η ευκαιρία, τους δίνεται η δυνατότητα με έναν προπονητή ο οποίος δείχνει ότι θέλει να βλέπει νέα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο. Τι άλλο μας έμεινε από την χθεσινή αναμέτρηση? Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντι μετά το τέλος του αγώνα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε και να καταλάβετε, το παιχνίδι δεν είχε κάποιο σημαντικό ενδιαφέρον και η συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μονοπόλησαν οι ερωτήσεις προς τον Χρήστο Κόντι για το μέλλον της ομάδας, για τη νέα χρονιά. Όπως είπαμε, και ο προπονητής βέβαια θα πάρει και αυτός κάποιες ανάσες, κάποιες λίγες μέρες ξεκούραση για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Το λέει όλο η λέξη αυτή. Ήταν και για αυτόν μια δύσκολη χρονιά. Αλλά αμέσως μετά η δουλειά που τον περιμένει και αυτόν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μίλησε λοιπόν για ενδεχομένως σκληρές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Σκληρές αποφάσεις, νομίζω ότι χωρίς να απέχει από την πραγματικότητα η σκέψη μου, εμένα με οδηγούν στο ότι αναφέρεται σε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν την εφετινή αγωνιστική χρονιά να πάρει η ομάδα αρχικά το κύπελο και να έχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία, να μπει στα play-offs 5-8, να πετύχει δηλαδή τους στόχους οι οποίους είχε, αλλά για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν είναι στα πλάνα του προπονητή για τη νέα αγωνιστική χρονιά.
Νομίζω ότι αν δούμε κάποιες επιλογές του προπονητή στα τελευταία παιχνίδια, όχι μόνο τα τελευταία διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια των play-offs, αλλά και στα τελευταία παιχνίδια που ο στόχος ή στόχοι μάλλον δεν είχαν ακόμα επιτευχθεί, και στα τελευταία παιχνίδια του κυπέλου και στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, μπορούμε να καταλάβουμε ενδεχομένως σε ποιους παίκτες αναφέρεται. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δόκιμο, τουλάχιστον εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Νομίζω ότι σύντομα, ίσως και μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Κάποιες ανακοινώσεις αποχώρησης, γιατί νομίζω ότι η μη ανανέωση, να το πούμε έτσι καλύτερα, όχι αποχώρησης, κάποιες ανακοινώσεις μη ανανέωσης, θα συνοδευτούν από ανάλογες ευχαριστίες. Όλοι όσοι έχουν συμβόλαιο το οποίο λύγει τώρα και θα φύγουν από την ομάδα, βοήθησαν αρκετά να πετύχει η ομάδα αυτή την τεράστια επιτυχία που ήταν η κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και την είσοδό της στα play-offs. Οπότε θεωρώ ότι η ΠΑΕ, που δεν είναι ακλόμων, θα αποδώσει τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές αυτούς με ανάλογες ανακοινώσεις. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Προεργασία πάντως έχει γίνει, οι εισηγήσεις έχουν γίνει από τον Χρήστο Κόντι και για τους παίκτες από τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν που θέλει στην ομάδα, και για τους παίκτες που δεν είναι στα πλάνα του για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ρωτήθηκε επίσης για το αν θα δούμε έναν, μάλλον πόσο αλλαγμένο όφι θα δούμε τη νέα αγωνιστική χρονιά. Αρνήθηκε ευγενικά ή αν θέλετε απέφυγε ευγενικά.

που θα καθυστερήσουν από ό,τι μας έδωσαν να καταλάβουμε λίγο, προφανώς θα ακολουθήσουν των ανανεώσεων με έναν αστερίσκο στην περίπτωση του Αθανασίου. Η περίπτωση του Αθανασίου, η οποία δεν εξαρτάται από τον Όφη, είναι δανεικός ο Αθανασίου, θυμίζουμε, από τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνει ο δανεισμός του, ο οποίος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό και αυτός θα αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ή όχι. Και είναι μια απόφαση που μακάρι για τον Όφη να κλείσει σύντομα, αλλά μπορεί και να τραβήξει. Μπορεί να θέλει δηλαδή να τον πάρει ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία και εκεί να αποφασίσει. Βέβαια, η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει νωρίτερα από αυτή του Όφη, υποθέτω, γιατί θα έχει νωρίτερα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Όφη, θυμίζουμε ότι 20 Αυγούστου θα έχει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα το έχει νωρίτερα. Οπότε ίσως τραβήξει μέχρι τότε η περίπτωση του Αθανασίου. Τα υπόλοιπα ιστορικά θέματα δείχνουν ότι δεν θα τραβήξουν τόσο πολύ. Είπε για τις μετεγγραφές ότι η συγκυρία της διεξαγωγής Μουντιάλ φέτος είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει χρονικά την ολοκλήρωση κάποιων μετεγγραφών. Και νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, τι θέλει να πει ο προπονητής. Σε ένα Μουντιάλ οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν μέρος περιμένουν να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους, να τις συνδυάσουν με καλές εμφανίσεις για να ανεβάσουν τα κασέ τους. Και εντάξει, δεν είναι μόνο οι τεράστιες υπερδυνάμεις από τις οποίες δεν μπορεί να πάρει παίκτη Όφη, αλλά είναι και άλλες ομάδες που νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάλλιστα μπορούν να έρθουν με το αυξημένο μπάτζετ που θα έχει φέτος ο Όφη. Θυμίζουμε ότι το Μουντιάλ είναι 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Βέβαια δεν θα φτάσουν όλες οι ομάδες 19 Ιουλίου. Πολλές από τις... και κυρίως οι χώρες από τις οποίες οι ποδοσφαιριστές που οικονομικά μπορεί να ικανοποιήσει ο Όφη θα είναι ποδοσφαιριστές που ίσως οι ομάδες να μην φτάσουν μέχρι τον τελικό. Είναι δύσκολο να πάρει ποδοσφαιριστή από την Ισπανία, την Αργεντινή, την Αγγλία ή τη Βραζιλία, αλλά μπορεί ας πούμε να πάρει έναν παίκτη από την Ισία, λέω εγώ, από τη Σενεγάλη, από την Νορβηγία, από τέτοιες χώρες δηλαδή, μπορεί να φέρει παίκτες. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η περίπτωση. Πάντως το έβαλε και αυτό ως πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων. Υποθέτω ότι μέσα στη μέρα, δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί και είμαστε και μέσα στο χρόνο τον οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας, θα μάθουμε επίσημα τις ημερομηνίες. Τι εννοώ τις ημερομηνίες? Την ημερομηνία της επιστροφής στις προπονήσεις, το πρώτο στάδιο βέβαια το οποίο θα γίνει εδώ, ιατρικά, αιματολογικά, την προετοιμασία στο εξωτερικό, όλες αυτές τις ημερομηνίες. Μπορεί και εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει, θα έχουν κλείσει όλες οι ημερομηνίες.

Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όφη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα άμεσα θέματα του Όφη. Και στο δεύτερο μέρος, στο άνοιγμά του, πάλι σε μια γενική συζήτηση, θα βάλουμε και τον Όφη σε αυτήν. Από εκεί πέρα, η χθεσινή ημέρα μας άφησε αυτή την υπερβολική, πώς να το πω, υπερβολικά, θα χρησιμοποιήσω μια πιο υπερβολικά υπερβολική, ανθόκιμος εντελώς εδώ όρος, αλλά για να μην πω κάποια πιο βαριά έκφραση, και αναφέρω βέβαια στη φιέστα της ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ξεπέρασε κατά πολύ την ουσία και την αξία που έχει μια τέτοια φιέστα. Η φιέστα γίνεται για τους ποδοσφαιριστές, για τον προπονητή, για τον κόσμο και όχι για τον πρόεδρο. Προφανώς ο πρόεδρος κάθε ομάδας έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία. Ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος πληρώνει, ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος δίνει τις κατευθύνσεις. Αλλά δεν είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Εχθές ήταν μια προσωποκεντρική φιέστα. Εν πάση περιπτώσει, γιόρτασε η ΑΕΚ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν γιόρτασε, δεν νομίζω ότι είναι εορταστική ατμόσφαιρα σε μια ομάδα με

0: παράσημα του Ολυμπιακού να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Αλλά βλέπουμε πάντως από το φύλλα προσκύμενο τύπο και περιβάλλον ότι είναι πανηγυρική ατμόσφαιρα. Οπότε από τη στιγμή που τερμάτισε δεύτερος, από τη στιγμή που δεν έχασε, μάλλον ικανοποιημένος πρέπει να είναι. Στον ΠΑΟΚ είναι τα πράγματα δύσκολα και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ αυτή την νέα χρονιά που ξεκινά με αυτόν, που προμηνύεται ότι θα είναι χρονιά εξελίξεων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα παραμείνουμε ακόμα στα θέματα του ποδοσφαίρου και στο δεύτερο μέρος, καθώς με μπάσκετ θα ασχοληθούμε όσο πλησιάζουμε, με περισσότερο, όσο πλησιάζουμε προς το Final Four. Βέβαια, έχουμε ακόμα δράση και στα εγχώρια μπασκετικά δρόμενα και αναφέρουμε στα play-offs της Basket League, όπου με εξαίρεση ίσως το ζευγάρι της ΑΕΚ με τον Άρη, τα υπόλοιπα δεν δείχνουν να έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, θα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία, Κρεταμάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση της εκπομπής. Θα παραμείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Όπως είπαμε, απομείνει ακόμα μία αγωνιστική για τα play-outs, αλλά πλέον όλα έχουν κριθεί στην Super League. Οπότε και επίσημα πλέον η ΑΕΚ από χθες είναι η νέα πρωταθλήτρια. Μαθηματικά είχε ξεκαθαρίσει ο τίτλος από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην ΑΕΚ λοιπόν το πρωτάθλημα, στον Όφι το κύπελο, οι δύο ομάδες οι οποίες από πλευράς τίτλων πρωταγωνίστησαν την φετινή αγωνιστική χρονιά. Και θα συζητήσουμε για αυτές τις δύο ομάδες, για τις επιτυχίες τους, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτίσει την ποδοσφαιρική του πορεία και με τις δύο ομάδες, περισσότερο βέβαια με την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και με την παρουσία του στον Όφι άφησε ένα σημαντικό σημάδι. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λίσανδρο Γεωργαμλή. Κύριε Γεωργαμλή, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σε όλους τους όλους τους ομιλίτες και όχι μόνο. Μόνο καλές στιγμές έχω ζήσει στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Αυτό μόνο έχω να πω. Και ήταν ένα μέρος που έφυγα, που έκλεισε ο κύκλος μου δύο χρόνια στην Κρήτη, στον Όφη, και συναγώθηκα πάρα πολύ που έφυγα. Δεν πειράζει. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις και πολύ καλούς φίλους. Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Ήταν δύο χρόνια όμως τα οποία ήταν γεμάτα χρόνια. Ήταν γεμάτες χρονιές και με ομάδα δυνατή εκείνη την εποχή. Ήταν από τις καλύτερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του Όφη.
1: Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλό team, προπονητικό, ο Γκέραντ, ο Βασιλείου, όλα τα παιδιά, το ιατρικό team. Δεν υπάρχει, είναι φοβερό. Κοίταξε, Όφη είναι μια πολύ καλή και μεγάλη οικογένεια. Mm-hmm. Όλη η επιτυχία του στηρίζεται στα αποδυτήρια και στον κόσμο που είναι γύρω-γύρω από αυτόν. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά πως όλα αυτά τα χρόνια έμεινε αρκετά πίσω, έπεσε και β' εθνική, αν είναι δυνατόν.
0: Mm-hmm. Και τρίτη.
1: Δεν μπορούσα να το, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και τι γίνεται γύρω-γύρω και πως διοικείται αυτή η ομάδα, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα τελείωσε αυτή η περιπέτειά του, είναι όλα καλά.
0: Έχει σημασία να
1: το... Ο τέλειος συνδυασμός. Πιστεύω ότι το κύπελλο η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Για μένα...
0: Θα το δούμε. Αυτή τη συγκυρία θα τη συζητήσουμε. Θα τη συζητήσουμε παρακάτω. Αλλά αυτό που λέτε για εκείνο τον Όφι έχει μεγάλη βαρύτητα. Γιατί πριν έρθετε στον Όφι είχατε θητεία στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είχατε πολύ ψηλά δεδομένα σύγκρισης. Και ήρθατε λοιπόν σε έναν Όφι ο οποίος φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή ήταν σε εκείνο το επίπεδο και αυτός.
1: Κοιτάξτε, εγώ στον Όφι ήρθα μετά από παρότριση μάλλον του Θεοδωρή του Βαρνουγιά, του συγχωρημένου. Δεν ήταν να έρθει, ήταν να γύρω στην ΑΕΚ και τέλος πάντων κάτι έγινε, πήρα προσφορά, δεν τα βρήκαμε. Όχι, δεν τα βρήκαμε την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό για να είμαι ειλικρινής, είχα προβλήματα. Το πρόβλημα όχι, δεν είχα πρόβλημα τίποτα, το πρόβλημα ήταν ότι θέλω να φύγω, ήθελα να πάω στην ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων και πήγα στον Όφι. Αυτό δεν είχα ξαναφύγει από την Αθήνα για να είμαι ειλικρινής, πήρα και την οικογένειά μου. Η μία μου η κόρη η Κατερίνα είναι κριτική, γεννήθηκε γη, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που συνάντησα μου έκανε εντύπωση, γιατί είχε πολύ καλούς παίκτες, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Νόμπλιας, ο Μασλάς, μετά ο Τζουγκάνοβης, ο Βέλιτς, ο Τσιφούτης, ο Κουστακίδης, ο Γουλής, ο Χανιωτάκης, πολύ καλή ομάδα. Ο Παπαδόπουλος, ο Νικολάκης, ο Πατμετζής, τι να πω, για να πω τώρα είναι λίγο. Ο Βάβουλας, ο Σαμαράς, ο Γιάννης. Λοιπόν, είχαμε πολύ καλούς παίκτες, αλλά αυτό εκεί που είχε ένα πρόβλημα, γι' αυτό όταν πηγαίνουν παιδιά που έχουν μεγάλες παραστάσεις, γιατί πήγαν πάρα πολύ εκείνη τη χρονιά από τον Παναθηναϊκό, 2-3 παιδιά, αλλάζει η νοοτροπία. Mm-hmm. Δηλαδή, για να μην λέω, σας φέρω ένα παράδειγμα, τις πρώτες 2-3 μάτς νομίζω παίξαμε τον ΠΑΟΚ στην Κρήτη, και τέλος πάντων, από τη μούπα μου λέγανε πω παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει αυτός, παίζει εκείνος, λέω και τι έγινε, λέω, παίζει ο ΠΑΟΚ. Πολύ, και πολύ καλή ομάδα, καλή παίκτη. Κερδίσαμε 4-1 για να μην κερδίσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλάζει η νοοτροπία και μας βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά που παίζανε στον Όφη και κριτική. Mm-hmm. Αυτοί σε βάζουν στην οικογένεια, αυτοί σε παίρνουν από κοντά, σε παίρνουν αγκαλιά, είναι εκπληκτικά παιδιά και εκπληκτικοί άνθρωποι, και σε βάζουν στην νοοτροπία και στο κλίμα της ομάδος και το πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν. Και ο Γκέραντ σχέδιζαν το Α και το Ω για να μην κερδίσει εκείνη την εποχή. Σε βάζουν μέσα στο κλίμα και είναι εκπληκτικά. Περνάς πολύ ωραία εσύ και η οικογένειά σου, Και το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή το βλέπεις σαν πιο πολύ σαν χόμπι παρά σαν επάγγελμα. Mm-hmm. Και έβγαινε μάλλον αυτό το καλό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Αυτά. Από τότε που φύγατε μέχρι και τώρα, τα τελευταία χρόνια εννοώ, όπως είπατε και εσείς, πέρασε πολλές περιπέτειες, δείχνει ότι έχει σταθεροποιηθεί και έφτασε φέτος να κατακτήσει το Κύπελλο. Φαντάζομαι τον παρακολουθήσατε και θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ήταν νοπές ακόμα την εποχή που ήσασταν εσείς οι μνήμες. Είχαν περάσει 5 χρόνια από την κατάκτηση του Κυπέλλου του 87. Πώς παρακολουθήσατε αυτή την φετινή πορεία του Όφη και την κατάκτηση του Κυπέλλου?
1: Για να μην ειλικρινήσω, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο μάλιστα όταν πρόκειται για τον Όφη και για τις διακρίσεις που κάνει. Γιατί για να μην ειλικρινήσω, και ο Χρήστος ο Κόντης ήταν συμπαίκτης μου. Καλά, μιλάμε για εκπληκτικό παιδί. Έτσι, προπονητής, ό,τι και να πεις, το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Και ο Χρήστος ο Κόντης, αλλά και ο Ηλίας ο Προυσανίδης που είναι στο team, είναι εκπληκτικά παιδιά. Ήταν πολύ καλοί παίκτες και πολύ καλοί χαρακτήρες. Και κολλήσανε και ο Χρήστος πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Κόλλησε σε αυτή την οτροπία. Και το αποτέλεσμα φάνηκε. Πραγματικά παρακολούθησα τον Όφη. Δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Αλλά με την έλευση του Χρήστου και άλλα παιδιά, γιατί πήρε και βοηθούς στους φίλους που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και δεν πήρε τίποτα αλεξιδοτιστές. Το αποτέλεσμα φάνηκε και το μόνο που τους αξίζουν είναι συγχαρητήρια και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να είναι ανάλογη συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί το αξίζουν. Mm-hmm.
0: Και το άλλο σημαντικό κομμάτι της αθλητικής σας ποδοσφαιρικής πορείας, η ΑΕΚ κατέξα το πρωτάθλημα και όπως προείπατε για εσάς είναι ιδανικό το ότι η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, Όφη το Κύπελλο, δηλαδή δύο από τις ομάδες που οφείλετε σημαντικό σημάδι, έχουν κατέξαν τους τίτλους. Πώς το είδατε το πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ ήταν εκπληκτικό αυτό που έγινε αυτή τη χρονιά. Δεν ξεκίνησε σαν φαβορή, αυτό το πιστεύω το ξέρουν όλοι, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά η πορεία ήταν τέτοια, ήταν σταθερή. Για μένα πολύ καλή διαχείριση όσον αφορά τους παίκτες και το υλικό που είχε ο Νίκολιτς. Επέπαιρνε τα αποτελέσματα που χρειαζόταν χωρίς να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρό της. Σε πολλά παιχνίδια όμως το έκανε και αυτό και μας άρεσε πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και το αποτέλεσμα για μένα ήταν φυσιολογικό πλέον. Όταν μια ομάδα είναι σταθερή, γιατί μπορεί να είπα για τον Όφη είναι μια μεγάλη οικογένεια, αλλά το ίδιο κλίμα επικρατεί και στην ΑΕΚ. Αυτό που έγινε στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, εγώ και σαν ποδοσφαιριστής δεν το έχω συναντήσει. Μπορώ να θυμηθώ το 78 που ήμουν φύλαθλος και ερχόταν η Ρέιτζες Ντέρμπι και η Γιουβέντους έκανε προπόνηση στη Ριζούπολη. Και πηγαίναμε και φωνάζαμε για να και καλά να τους φοβήσουμε εντός εισαγωγικών. Αυτό που έγινε στις τελευταίες προπονήσεις στην ΑΕΚ και γίνεται τώρα με 20-25.000 κόσμο στο γήπεδο, παιδιά, είναι να μπαίνουν μέσα για 10 λεπτά, ένα τέταρτο και να φεύγουν εκτός από την τελευταία που κάθισαν όλοι. Είναι φοβερό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και αυτό τι δείχνει? Ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια. Πραγματικά είναι οικογένεια. Ένα άλλο τελείως διαφορετικό πρόσωπο έδειξε. Τι να πω ρε παιδιά, και να σου πω κάτι, σημαντικό ρόλο έχει παίξει το είπε, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και το 23 αλλά και το 26 που πήραμε το γιορτάσαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 18 που και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο ήταν στη Ριζούπολη. Είναι διαφορετικά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι ολοκληρωστέ.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι είναι η εβδομάδα που πέρασε που είχε εξασφαλίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, γιόρταζε παιδιά όλη η πόλη. Mm-hmm. Έλεγε στον κόσμο, κυκλοφορούσε στην πόλη με φανέλες της ΑΕΚ, όλα τα μαγαζιά σήμερα στολιστήκανε. Είναι φοβερό, δηλαδή αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Και όχι μόνο η Νέα Φιλαδέλφεια, όλη η Ελλάδα, έτσι και όλος ο κόσμος. Έχουν έρθει φίλοι μου από τη Γερμανία, από την Αμερική, έχουν κάτι 15 μέρες για να το πανηγυρίσουν. Είναι εκπληκτικό αυτό που έγινε με την εφετινή ΑΕΚ.
0: Το θέμα του γηπέδου είναι κάτι το οποίο. Mm-hmm. Σωστά. Το θέμα του γηπέδου είναι κάτι το οποίο θέλω την άποψή σας, γιατί ασχολείστε και με τα κοινά του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, ναι, όντας και δημοτικός σύμβουλος. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί και εδώ στο Ηράκλειο έχει ανοίξει μια συζήτηση, είναι ακόμα βέβαια σε πρώιμο στάδιο, για τη δημιουργία γηπέδου, νέου γηπέδου στον Όφη. Είδαμε ότι πόσο άλλαξε η Νέα Φιλαδέλφεια από την 20ετία που ήταν ξεσπιτωμένη η ΑΕΚ, πόσο άλλαξε με το νέο γήπεδο και πόσο άλλαξε και η ομάδα. Και καλό είναι να μας το μεταφέρετε και εσείς που το ζείτε, και όντας δημοτικό σύμβουλος, αλλά και σαν απλός άνθρωπος του ποδοσφαίρου, για να το εισπράξουμε και εδώ πόσο βελτιώνει και αγωνιστικά και κοινωνικά και οικονομικά μια πόλη η δημιουργία ενός νέου γήπεδου.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ πραγματικά αισθάνομαι περήφανος, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία, όντως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος τεχνών υπηρεσιών εκείνη την εποχή, να υπογράψω πάρα πολλά πράγματα για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Πραγματικά αισθάνομαι περήφανος και αυτό δεν θα, μπορεί να μην το ξέρουν πάρα πολύ, αλλά δεν λέει καμία σημασία για μένα. Τη σημασία είναι τι έκανα εγώ και όχι μόνο εγώ, και το χάρηκα και μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης, γήπεδο δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Μπορεί να γινόταν αργότερα, αλλά με πάρα πολύ κόπο και βάσανα. Αυτό που κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, δεν πιστεύω να μπορούσε να το κάνει κάποιος άλλος. Και αυτά τα λέω γιατί τα είσαι από πάρα πολύ κοντά και ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι για τον Όφη, τώρα για το γήπεδο του Όφη. Το γήπεδο είναι σημαντικό πραγματικά, η έδρα μιας ομάδος. Η φυσική έδρα του Όφη είναι στο Γεντικούλε, έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν οι προδιαγραφές να μεγαλώσει το γήπεδο, γιατί γύρω-γύρω έχει σπίτια. Το γήπεδο έχει γίνει μια άλλη εποχή. Δεν ξέρω από πού προσανατολίζεται ο πρόεδρος του Όφη να κάνει το καινούργιο γήπεδο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι καλύτερα να γίνει, αν υπάρχει δυνατότητα και δεν ενοχλεί γύρω-γύρω πάρα πολύ, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ, γιατί μπορεί να πούνε τώρα ότι και στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει σπίτια γύρω-γύρω, αλλά τώρα είναι από 10 μέτρα γίνανε 20-25 μέτρα οι αποστάσεις, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που έγινε γύρω-γύρω ένας περιπατόδρομος, έχει αλλάξει όλη η πόλη. Λοιπόν, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει εκεί, εγώ θα ήθελα να γίνει εκεί.
0: Είναι σημαντικό, αλλάζει εντελώς η εικόνα, η δυναμική της ομάδας, ναι, από όλες, ναι, ναι, τις πλευρές, από όλες τις απόψεις. Και φαίνεται αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιώργο Γαμλή. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμού σε όλους στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είναι όλοι καλά και ευτυχισμένοι.
0: Και εσείς το ίδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

έχει τη σημασία του αυτό το τελευταίο το θέμα του γηπέδου, γιατί είναι αλλιώς να το φανταζόμαστε, αλλιώς να το ακούμε. Και ο Λίσανδρος Γεωργαμλής, εκτός από εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ασχολείται τα τελευταία χρόνια ενεργά με τα κοινά του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Ήταν υποψήφιος δήμαρχος, είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν αντιδήμαρχος σειρά ετών. Οπότε νομίζω ότι αυτό που λέει για το πώς αλλάζει μια περιοχή με την δημιουργία ενός γηπέδου είναι σημαντικό. Και η ομάδα γίνεται πιο δυνατή και η περιοχή παίρνει τα πάνω της. Και βέβαια ακούσατε και τις πολύ καλές αναμνήσεις που έχει από την περίοδο εκείνη που αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής, γιατί πραγματικά μπορεί να μην ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν δύο αγωνιστικές χρονιές, αλλά γεμάτες, 55 συνολικά συμμετοχές, 11 γκολ, πολύ σημαντική παρουσία, από τα δυνατά ονόματα, από τα πολύ χειρά ονόματα εκείνης της εποχής, διεθνής. Αυτά λοιπόν από τον Λίσανδρο Γεωργαμλή. Θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα πάμε όμως σε μια είδηση που μας έρχεται από την ΕΠΟ και έχει να κάνει με το φιλικό παιχνίδι, το οποίο περιμένουμε, να μην πω περιμέναμε, θα πω περιμένουμε ακόμα, καθώς δεν έχουν προσόρας κάποια άλλη εξέλιξη, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την Ιταλία, παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο, με την ΕΠΟ όμως πλέον να κάνει δεύτερες σκέψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεξαγωγή αυτού του φιλικού, μετά τα όσα δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής της Σκουάντρα Τζούρα, ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Εθνική Ιταλίας θα έρθει με παίκτες της ομάδας νέων.

Οι διοικούντες στην ΕΠΟ λοιπόν κάνουν δεύτερες σκέψεις για το αν τελικά αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό το παιχνίδι με ομάδα νέων. Ακόμα και της Ιταλίας. Η Ιταλία, εντάξει, μπορεί να μην είναι στο Μουντιάλ, μπορεί να, τα τελευταία χρόνια να μην είναι στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας δυναμικής στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει πάντα να είναι μια χώρα που έχει ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου και κορυφαίους αθλητές. Γίνονται συζητήσεις λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις και γίνονται συζητήσεις εκ των έσω της Ομοσπονδίας για το αν τελικά αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό το φιλικό. Στην περίπτωση που οριστικά οι Ιταλοί έρθουν με την ομάδα νέων, προσπαθούν, αυτό είναι που πηγάζει από τους ανθρώπους της ΕΠΟ, προσπαθούν να διερευνήσουν περισσότερο τις προθέσεις της Ομοσπονδίας για το αν είναι μια απλή σκέψη ή αν είναι μια ηλυμένη απόφαση να έρθει εδώ δηλαδή στο Ηράκλειο με την ομάδα νέων. Αν είναι ηλυμένη απόφαση και δεν αλλάξει, τότε στην ΕΠΟ προσανατολίζονται στο ή να ματαιώσουν εντελώς το φιλικό, αυτό θα είναι το χειρότερο και το έσχατο και αυτό το οποίο δεν θέλουν στην ΕΠΟ, γιατί πιστεύουμε εμείς εδώ ότι θα έχουμε τη ευκαιρία να δούμε ένα δυνατό φιλικό και μια μεγάλη ομάδα. Για την εθνική μας είναι ένα αγωνιστικό τεστ και θέλει να είναι σε υψηλό επίπεδο, με υψηλό επίπεδο ομάδα ή εν πάση περιπτώσει με ισοδύναμη ομάδα. Οπότε το έσχατο και το χειρότερο θα είναι να ματαιωθεί εντελώς το φιλικό, ενώ παράλληλα εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά εδώ είναι σημαντικές οι δυσκολίες, γιατί είναι κάπως στενό το χρονικό περιθώριο να γίνει με άλλον αντίπαλο. Με άλλον αντίπαλο από κάποια βέβαια εννοείται χώρα που δεν έχει πάει στο Μουντιάλ, ευρωπαϊκή, και έχει και μια δυναμική που μπορεί έτσι να δώσει και αγωνιστικά πράγματα στην εθνική. Το να έρθει δηλαδή το Γιβραλτάρ, η Μάλτα ή το Λιχτενστάιν δεν έχει κάποια ουσία. Θέλουμε να είναι μια ομάδα έτσι ισοδύναμη με την εθνική μας. Τουλάχιστον δηλαδή στο αγωνιστικό κομμάτι αυτό θέλει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω πόσο δηλαδή θα τον βοηθήσει να δώσει ένα φιλικό με μια ομάδα νέων. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι συζητήσεις οι οποίες κάνει η ΕΠΟ με τους ανθρώπους της Ιταλικής Ομοσπονδίας τι θα φέρουν, αν είναι η λιμένη όπως πάμε η απόφαση για να έρθει η Εθνική Νέων ή αν στην καλύτερη περίπτωση, αυτό θα είναι το ιδανικό, έρθουν το δυνατόν περισσότερη παίκτες εθνικής ανδρών της Ιταλίας. Το να χρησιμοποιηθούν εννοείται φιλικό το παιχνίδι, προφανώς θα θέλει ο προπονητής να χρησιμοποιήσει και κάποιους νέους παίκτες. Το να έρθουν λοιπόν και κάποιοι άλλοι νεότεροι παίκτες, προφανώς και δεν αλλάζει κάτι, αλλά η βάση, ο κορμός να είναι η εθνική Ιταλίας έτσι όπως την ξέρουμε. Λόγω του ότι το παιχνίδι είναι στις 7 Ιουνίου, δηλαδή ότι είναι σχετικά σε μικρό χρονικό διάστημα, περιμένουμε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση.

Πάμε λίγο και στο μπάσκετ και με αυτό να κλείσουμε. Όπως είπαμε για το μπάσκετ, θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα όσο πλησιάζουμε προς το Final Four. Ο Παναθηναϊκός, όπως αναμένεται, νίκησε την Μύκονο, πέτυχε τη δεύτερη νίκη, 90-76, 2-0, πήρε το εισιτήριο. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Εύκολα, όπως εύκολα πέρασε και ο Ολυμπιακός το εμπόδιο του Κολοσσού. Και το πλέον ενδιαφέρον ζευγάρι είναι αυτό τη ΣΑΕΚ με τον Άρη. Ο Άρης ισοφάρισε τη σειρά των αγώνων και πλέον όλα θα κριθούν σαν ολιώσια στο τρίτο παιχνίδι, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα βρεθεί στον ημιτελικό του εφετινού πρωταθλήματος. Το ποιος ομάδα θα βρεθεί στον τελικό, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και αυτό και ξεκαθαρίζει πολύ νωρίτερα κάθε χρονιά. Πάντα οι δύο αιώνιοι είναι αυτοί οι οποίοι μονοπολούν τους τίτλους. Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θεού θέλοντος, κύριο επιτρέποντος, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Είχαμε και μια τεράστια επιτυχία, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο να τη σχολιάσουμε τώρα. Θα τη σχολιάσουμε, αν όχι αύριο, σε επόμενες εκπομπές, για την εθνική μας ομάδα του handball, η οποία πήρε την πρόκληση στην τελική φάση του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία που χρήζει ιδιαίτερη αναφορά, στην οποία θα κάνουμε επιφυλάσσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίρο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3 στο μικρόφωνο η Μαρία Αρφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Διπλή απόβαση κυρίες και κύριοι σήμερα στο νησί, αφού στο Ηράκλειο βρίσκονται ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πλωρίδης αλλά και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Αυτή την ώρα στην περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται ο κύριος Πλωρίδης, παρουσία του οποίου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων του νησιού. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί βρίσκεται ο Μπάμπης Σαββίδης που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Είμαστε εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη η ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Το παρόν βεβαίως δίνουν πέρα από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεωτάκη και τους αντιπεριφερειάρχες και βουλευτές. Είναι εδώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάξης, Μάξιμος Ενετάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, είναι ο Φραγκίσκος Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ, είναι πολλοί εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων, πάρα πολλοί φορείς, είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη, πολλά και ενδιαφέροντα έχουν υποθεί. Να σας αναφέρω ότι ουσιαστικά αρχικά ήταν να γίνει και κλεισμένο των θυρών Μαρία, αλλά τελικά έγινε με παρουσία των δημοσιογράφων και μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός έκανε ένα σχόλιο, είπε ευτυχώς που είναι εδώ μέσα στη σύσκεψη οι δημοσιογράφοι για να καταγράψουν τα τραγελαφικά σκηνικά που παρατηρούνται στην ελληνική διοίκηση Μαρία. Και γιατί το είπε αυτό? Διότι εδώ έχουμε ένα τραγέλαβο σε σχέση με τις παρεμβατικές εργασίες που πρέπει να γίνουν στο εφιστάμενο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ο Υπουργός λοιπόν, αυτό που έχει γίνει εδώ είναι προσπαθούν ακόμα Μαρία μετά από τόσους μήνες να βγάλουν άκρη ως προς το πώς πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, τα ποσά, πώς πρέπει να είναι η προγραμματική σύμβαση που θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στο Υπουργείο, την Περιφέρεια που έχει ετοιμάσει μια μελέτη, την ΕΤΑΒ. Αρκεί να η μελέτη είναι αρχικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, ωστόσο θα προσθεθούν και άλλα ποσά. Εδώ έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα ποσά για συμπληρωματικές εργασίες. Νομίζω, αν και εγώ μπόρεσα να θαφρίσω καλά Μαρία, πάμε σε ένα ύψος 250.000 ευρώ. Να σας αναφέρω ότι είχαμε και ένα καυστικό σχόλιο από τον Λευτέρη Αυγενάκη, αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να περάσουν 6 μήνες, να χρειαστεί να κατέβει εδώ ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να διευθετηθούν τέτοια τυπικά καθαρά ζητήματα και μάλιστα για μικροποσά συμπληρωματικά, δηλαδή της τάξης των 30.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε προς πάσα κατεύθυνση Μαρία ότι θα πρέπει μέσα στο επόμενο 10ήμερο να λυθούν όλα αυτά και να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση για να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες στο υφιστάμενο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αίτημα του δικηγορικού κόσμου για το να βρεθούν άλλοι χώροι, διότι ασφιχτιούν τα σημερινά δικαστήρια, ο ίδιος εμφανίστηκε πολύ προβληματισμένος αναφορικά με την πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι για την αξιοποίηση του ακινήτου του ΟΤΕ εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. Είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, αποκάλυψε Μαρία, ότι ο ΤΕ ζήτησε 12ετή σύμβαση και με υψηλό μίσθωμα και είναι κάτι που πάρα πολύ προβληματίζει. Τώρα, σε σχέση με το έργο ανέγεσης του νέου δικαστικού μεγάρου στο οικόπεδο στην Παραλιακή, εδώ συζητήθηκε σε διπλή βάση Μαρία. Αφενός το ίδιο το έργο για το οποίο ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι είναι ένα έργο ΣΔΙΤ και άρα δεν είναι ουσιαστικά κατά βάση αρμόδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δεσμευτεί για τα χρονοδιαγράμματα. Ο Περιφερειάρχης πάντως εξέφρασε ανοιχτά τον προβληματισμό του, είπε ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να δούμε το νέο δικαστικό μέγαρο έτοιμο. Ένα δικαστικό μέγαρο το οποίο υποτίθεται είναι στα σκαριά, όπως είπε ο Σταύρος Αναωτάκης, από το 2010. Δηλαδή έχουν περάσει ήδη 16 χρόνια. Τώρα, σε σχέση, έβγαλε μια είδηση ο Υπουργός σε σχέση με το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου Μαρία για τη χρήση του οικοπαίδου που είναι να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο στην Παραλιακή ως χώρο στάθμισης προσωρινά. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να παραχωρηθεί στον Δήμο Ηρακλείου για το σκοπό αυτό. Είπε ότι έχει ακούσει και καταλαβαίνει τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις του δικηγορικού κόσμου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Σημείωσε όμως με νόημα την ίδια ώρα Μαρία πως και ο ίδιος προσωπικά πήγε σήμερα στο χώρο, ναι, έκανε την δική του αυτοψία και εκεί είδε ότι δεν μιλάμε για έναν ελεύθερο χώρο, αλλά για ένα χώρο στο οποίο είδε με τα μάτια του, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, ιδιώτες, είδε μέσα το κτέλ. Τώρα, να πούμε και ένα τρίτο άξονα στον οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Μαρία, είναι το σπίτι του παιδιού, μια δομή την οποία, ναι, θα εγκαινιάσει το απόγευμα. Τις έξω απογευμένη τα εγγένεια. Ο ίδιος μίλησε, σχεδιάγραψε μάλλον μια δομή η οποία έχει φτιαχτεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως είπε, είναι για τα κακοποιημένα παιδιά και τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί βία. Όπως είπε λοιπόν, εκεί θα υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, θα υπάρχουν και ειδικοί ψυχολόγοι ώστε τα παιδιά να μπορούν να απελευθερωθούν και να μιλήσουν πιο ελεύθερα. Μάλιστα, σημείωσε με νόημα πως οι ανακριτές θα είναι σε άλλο χώρο, δεν θα τους βλέπουν τα παιδιά, οπότε θα μπορούν να ανοίγονται πιο εύκολα στους ειδικούς, στους ψυχολόγους. Συμπληρώνοντας, Μαρία, ο κ. Λωρίδης είπε ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να επαναλειτουργήσει σε πιο οργανωμένη βάση και η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων εδώ στο Ηράκλειο, υπό την εποπτεία της Αγγελίας βεβαίως, μια υπηρεσία η οποία έχει αντωνίσει όπως και αγράφησε, αλλά ο στόχος είναι να λειτουργήσει σε πολύ πιο οργανωμένο επίπεδο, συμπληρώνοντας και τη νέα δομή που θα γενιαστεί το σπίτι του παιδιού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένεις εκεί και θα διαβάσουμε φυσικά ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ σου στο kretaoan.gr. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βορίζα για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δρούσε στο νησί. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα φέρεται να καταλάμβαινε παράνομα αγροτεμάχια και να εισέπρατε επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που φτάνουν τις 580.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, όταν υπήρχαν αντιδράσεις από ιδιοκτήτες, φέρεται να παροχωρούσε σε απειλές και εμπρισμούς. Οι έρευνες από την αστυνομία συνεχίζονται. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των προσφυγικών ακινήτων στη Νέα Λικαρνασσό με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου. Τα ακίνητα εμφανίζονται με διπλές καταχωρήσεις καθώς διεκδικούνται τόσο από ιδιώτες όσο και από το Δήμο Ηρακλείου. Η υπόθεση έχει ιστορικές ρίζες από το 1932 και παραμένει άλυτη λόγω του σύνθετου ιδιοκτησιακού καθεστώτος με το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης να θεωρείται μονόδρομος. Επιμένουν να ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από τους κυβερνητικούς βουλευτές, οι κάτοικοι και η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου σχετικά με το ενδεχόμενο χωροθέτησης δομής μεταναστών στις Μαλάδες. Όπως τονίζουν, τα υπάρχοντα ψηφίσματα δεν επαρκούν και απαιτούν δεσμευτικές τοποθετήσεις καθώς και εναλλακτικές λύσεις για την περιοχή. Την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι οι Μαλάδες είναι ήδη επιβαρημένη περιοχή με σοβαρά περιβαλλοντικά και υποδομικά προβλήματα, ζητώντας επίσημη ενημέρωση και ξεκάθαρη στάση από την κυβέρνηση και τους τοπικούς εκπροσώπους. Κάθε συχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝΑ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαριοκίνης. Αναλυτικά ανέφερε ότι ο ιός έχει συγκεκριμένους τρόπους μετάδοσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας διασποράς στην Ευρώπη ή τη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Είναι ένας ιός, ο συγκεκριμένος, ο ιός των Άνδεων, ο οποίος ενδυμεί στη Νότιο Αμερική και μάλιστα ενδυμεί στη Νότιο Αμερική γιατί ο φυσικός ξενιστής του είναι κάποια τροκτικά που βρίσκονται εκεί, στη Νότιο Αμερική. Δεν είναι δηλαδή οι κοινοί αρουραίοι, τα κοινά ποντίκια που έχουμε στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο χώρο. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ξέρουμε ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Δηλαδή είναι βασικά ο μόνος χανταϊός που μπορεί και μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και αυτή η μετάδοση δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Και το τρίτο στοιχείο είναι από το 90 τουλάχιστον που έχουμε καλές μελέτες πάνω σε αυτόν τον ιό, ξέρουμε ότι η μετάδοση του δεν είναι αποτελεσματική μακροχρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να προκαλέσει αυτό που λέμε μεγάλες επιδημίες. Μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις μικροεξάρθειες που μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 50 άτομα, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει επιδημίες σε βάθος χρόνου και περιορίζεται και πολύ εύκολα, όταν λέω εύκολα, σε σχέση με τον κοροναϊό.
3: Ναι, πώς, άρα, αφού δεν υπάρχει φάρμακο.
2: Με την απομόνωση, με τις καραντίνες, την κλασική επιδημιολογική επιτήρηση που εφαρμόζουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Άρα τα στοιχεία είναι πολύ ξεκάθαρα. Εκτός και αν μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό ιό που δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο γι' αυτό, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο συμβάν έχει σχεδόν λήξει, αν δεν έχει λήξει τελείως, έχει σχεδόν λήξει μέχρι να ολοκληρωθούν οι καραντίνες των ατόμων που έχουν εχνηλατηθεί.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές του 2027 και στα μεγάλα έργα στην Κρήτη, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Συνετάκης. Ο ίδιος χαρακτήρισε το συνέδριο ουσιαστικό με απολογισμό και προετοιμασία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ τόνισε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης παραμένει προσανατολισμένος στο 2027. Πάμε να ακούσουμε το όσο είπε νωρίτερα ο Μάξιμος Συνετάκης στην Αντιγόνη Ανδράκη.
4: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συνέδριο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και από ένα συνέδριο και μετά από άλλα 5 χρόνια περίπου αντιπολίτευσης από το 2016 στην ηγεσία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε πρέπει να γίνει και κάποια ουσιαστική δουλειά πέραν των ανακοινώσεων και των προγραμμάτων. Πρέπει να δούμε και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, να κάνουμε και τον απολογισμό μας. Άρα είναι να βλέπετε, καταρχάς να πω κάτι, ένα στοιχείο πολύ καλό που έδωσε και εχθές ο πρόεδρος στην καταληκτική του ομιλία, ότι αυτό είναι το 16ο συνέδριο, αλλά είναι το του κόμματος στην ιστορία του, αλλά είναι το 7ο που κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Άρα όταν βλέπετε ότι υπάρχει μια τέτοια συχνότητα στα συνέδρια, δεν έχουν και το μέγεθος του συνεδρίου που γίνεται μια φορά στα 5 χρόνια. Και επίσης όταν γίνεται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχουμε κάνει σωστά, τις παραλήψεις μας, οι οποίες είναι οι επόμενες προκλήσεις τις οποίες έχουμε παραδεχτεί, και βεβαίως να μιλήσουμε και για το μέλλον και το διακύβευμα των εκλογών. Το λέμε σε όλα τα επίπεδα ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό συνέδριο.
3: Προεκλογικό όμως για το 27 μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή μας το χάλασε λίγο μετά του Οκτωβρίου και τα σενάρια που κυκλοφορούν. Το ξανάβαλε στη θέση του.
4: Ο Πρωθυπουργός λέει πάντα για το 27. Οι υπόλοιποι όλοι λένε ότι πιστεύουν ότι θα γίνει με Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Για τα μηνύματα πολιτικής σταθερότητας, το ενδεχόμενο εκλογών τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, το γενικότερο πολιτικό σκηνικό με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Κοιτάξτε, όπως όλα τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, μια καθαρή διαδικασία, η οποία εξέπεμψε το μήνυμα της συνέχειας, εξέπεμψε το μήνυμα της σταθερότητας, της υπευθυνότητας, αλλά πάνω απ' όλα της συνέπειας. Όπως πολύ καλά, πολύ ορθά αναφέρατε, ο Πρωθυπουργός στην καταληκτική του ομιλία κρατούσε στα χέρια το βιβλιαράκι το οποίο μοιράσαμε προεκλογικά σε εκλογές του 2023, με το πρόγραμμά μας, με όλα όσα υποσχεθήκαμε στους Έλληνες πολίτες, και είναι πραγματικά χρήσιμο όποιος έχει τη δυνατότητα να μπει και να διαβάσει το πρόγραμμα. Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, φυσικά μπορεί εύκολα να το βρει. Ό,τι είπαμε, το κάναμε. Ό,τι δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε, το κάναμε. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Η συμφωνία αλήθειας που είχαμε κάνει με τους Έλληνες πολίτες προεκλογικά και την οποία συμφωνία αλήθειας είχαμε στο ακέραιο. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπα στην αρχή, στο συνέδριό μας υπήρξε και το μήνυμα της συνέχειας. Αυτό εκπέμψαμε. Εκπέμψαμε την εθνική ανάγκη και όχι την κομματική ανάγκη. Δεν είναι καμία κομματική ανάγκη. Είναι μια εθνική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην αυτοδύναμη πορεία της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού, διότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με επιτυχία μπορώ να πω σχεδόν όλες, αν όχι όλες από αυτές. Και αυτό είναι που μας δίνει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε και μας δίνει και την εντολή, ξέρετε, να συνεχίσουμε.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στα μάλια για την εξαφάνιση του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Silver Alert μετά από ενημέρωση της γραμμής ζωής από τους συγγενείς τους στις 17 του μήνα, με στόχο την κινητοποίηση πολιτών και αρχών για τον εντοπισμό του. Συνελήφθη στα Χανιά 47χρονος μετά από σοβαρή καταγγελία για επανειλημμένα περιστατικά κακοποίηση σε βάρος του 16χρονου γιού του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του πατέρα του στο πλαίσιο του αυτοφόρου και έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Ο ανήλικος έχει εξεταστεί ιατροδικαστικά και έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης για το παιδί και τη μητέρα. Δύο άντρες συνελήφθησαν σε σιτία καθώς φέρονται να προσέφεραν αλκοόλ σε ανήλικο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα ο νεαρός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του διοκτήτη του καταστήματος, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα σιτίας. Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στο ΙΤΕ που βρίσκεται στα Σκαριά, μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο αντιδήμαρχος παιδείας Ηρακλείου Αντώνης Περισσινάκης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Τουλάχιστον στους 19 βρεφονηπιακούς σταθμούς άριστες εγκαταστάσεις. Δεν είναι τυχαίοι οι βρεφονηπιακοί του Ηρακλείου. Αν επισκεφθούμε μαζί ένα βρεφονηπιακό, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις και ακόμα και από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικοί και προσφέρουν τα πάντα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αγωνία να συντηρήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Ένα ενοικιαζόμενο είχαμε.
3: Από όλους τους παιδικούς.
6: Από όλους είχαμε μόνο ένα ενοικιαζόμενο, τον οποίο τον εγκαταλείπουμε φέτος, είναι στο Γιώφυρο. Τον εγκαταλείπουμε για διάφορους λόγους. Ο κυρίαρχος είναι ότι είναι στο κέντρο της κίνησης. Ξέρετε, εκεί που οι ουρές είναι ασταμάτητες.
3: Οπότε δεν είναι και πρακτικό.
6: Και δεν τον επιλέγουν οι γονείς. Δεν τον επιλέγουν οι γονείς. Φανταστείτε ότι είχε χωρητικότητα 50 έως 60 μαθητές. Πέρσι έκαναν 15 αιτήσεις. Με πολλή δυσκολία του ανεβάσαμε περίπου στις 25 αιτήσεις και φίτησαν 25 παιδάκια. Αλλά πλέον από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι η θέση του και το κτίριο δεν είναι αντίστοιχο των υπόλοιπων σταθμών. Είναι παλιό το κτίριο. Θέλει
3: συγκύριση. Αυτή η κατάργηση θα αντικατασταθεί με μια κατάργηση.
6: Ναι, δεν είναι επί της ουσίας, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι κατάργηση, είναι αντικατάσταση. Αλλά στην νομοθεσία δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Έχουμε κλείσει μια πολύ όμορφη προγραμματική συμφωνία με το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο μόλις ολοκληρώνει ένα υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό στις εγκαταστάσεις του και έχουμε έρθει σε μια συμφωνία ώστε μόλις παραδοθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραφεί προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του ΙΤΕ ώστε να λειτουργήσει ως δημόσιος βρεφονηπιακός σταθμός. Είναι χωρητικότητας μεγάλης, πάνω από 100 παιδιά. Φανταστείτε ότι μπορούμε να απασχολήσουμε έως 50 βρέφη εκεί και το κυρίαρχο είναι ότι είναι υπερσύγχρονος, φοβερές εγκαταστάσεις. Έχω απίστευτες φωτογραφίες που δεν μπορούν να τις δουν οι ακροατές, αλλά θα τις δείξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρούμε ότι η αντικατάσταση αυτή είναι η καλύτερη δυνατή που θα
3: αυτό
6: μπορούσε
3: θα
6: να γίνει.
3: Αυτό θα συμβεί στη τρέχουσα σχολική.
6: Ναι, περιμένουμε το γραφειοκρατικό κομμάτι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί και αμέσως μετά θα λειτουργήσει.
0: Την πρόσληψη με σύμβες εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών 150 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για 50 θέσεις συνοδών απορριμματοφόρων, 10 θέσεις οδηγών και 100 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26 του Μαΐ. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και καλοπισμού κοινόχρηστων χώρων από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου με παρεμβάσεις σε πάρκα, πλατείες, οδικούς άξονες και σχολικές μονάδες. Οι διεργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε πάρκα και πλατείες όπως τα πάρκα Γεωργιάδη και Θεοτοκόπουλου, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους και κόμβους, ενώ παρεμβάσεις και σε σχολεία αλλά και σε περιοχές της ενδοχώρας του Δήμου όπως Άγιος Μύρωνας, Δαφνές και Σταυράκια. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλης Περάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, έκανε λόγο για μειωμένη τουριστική και εμπορική κίνηση στη Χερσόνησο, κυρίως σε μικρά ξενοδοχεία και Airbnb. Όπως ο ίδιος είπε, αρκετοί επισκέπτες παραμένουν στα All Inclusive ξενοδοχεία, ενώ προβληματισμό προκαλούν και τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Ενώ ξεκίνησε με πολύ καλές προσδοκίες, δεν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες που είχαμε. Ο κόσμος είναι μειωμένος, ακόμα στα περισσότερο στα μικρά καταλήματα είναι μειωμένος και ένα παραπάνω είναι μειωμένος όσο αφορά την κίνηση στο δρόμο. Mm. Αυτό βέβαια έχει σε συνέπεια τη μειωμένη κίνηση στα καταστήματα και τους μειωμένους τζίρους που φαίνει σαν αποτέλεσμα να είμαστε μείον σχετικά με πέρσι στις εισπράξεις μας.
8: Θα μπορούσε αυτό τώρα που σας ζητάω, είναι πολύ λεπτομέρεια, να αποτυπωθεί με νούμερα, κύριε Περάκη, και όταν λέτε μειωμένος ο κόσμος στα μικρά καταλήματα, μιλάμε για ενοικιαζόμενα δωμάτια ή Airbnb?
7: Ακριβώς αυτό μιλάω, μικρά ξενοδοχεία κάτω των 100 κλινών, μικρά ξενοδοχεία και Airbnb, τα οποία για μας το Airbnb είναι μια δεξαμενή εισπράξης. Δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι κλεισμένοι στα ξενοδοχεία, περιμένουμε ότι θα βγουν στους δρόμους και θα ψωνίσουν από τα δικά μας καταστήματα.
8: Το λέτε γιατί δεν έχουν τις παροχές που θα βρει ένας τουρίστας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, οπότε αναγκαστικά θα βγει να ψωνίσει, θα βγει να φάει, να πάρει τέλος πάντων ό,τι θέλει για να απολαύσει. Εγώ πες. Άρα τι κάνουν, κύριε Περάκη? Δηλαδή, εσείς λέτε ότι είναι μειωμένη η κίνηση και στα εμπορικά καταστήματα αλλά και στα καταστήματα εστίασης?
7: Ναι, φυσικά. Και σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός ξενοδοχείων, η κίνηση είναι περιορισμένη. Και στην εστίαση, και στις υπηρεσίες, και στα νησιαζόμενα οχήματα και δίτροχα, τετράτροχα. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις, από ό,τι ακούω στην αγορά, είναι κατά πολύ μειωμένες.
0: Στη σύλληψη δύο ανηλίκων 15 και 16 ετών αντίστοιχα προχώρησαν οι αρχές μετά από επιχείρηση διάσωση 46 αλλοδαπών νότια της Κρήτης. Η επιχείρηση στήθηκε χθες τις πρωινές ώρες με σκάφος της Frontex να εντοπίσει

0: Μένη προσοχή. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί στο πλαίσιο στο παλιό μεσηχωρείτε αλλά το Μείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χανίων όπου πήραν φωτιά σκουπίδια στο χώρο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη βρίσκεται έντονος διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με φέοντα νέα πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία αναφερόμενος στην Ιρανική πλευρά. Από την πλευρά της Τεχεράνης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι έχει δοθεί απάντηση στη νέα αμερικανική πρόταση, σημειώνοντας πως οι επαφές συνεχίζονται μέσω μεσολάβησης του Πακιστάν. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται ξανά οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα προειδοποίηση που απίφθινε προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε πάνω από τα 107 δολάρια. 2 νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός του σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ που έπληξε τα ξημερώματα την περιοχή Γκουάνγκτσι της νότιας Κίνας με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν 13 κτίρια σύμφωνα με τα μέσα κρατικής ενημέρωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, από το Ηράκλειο και τον Όφη έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Εξάλλου, μία κόρη μου είναι κριτική, τόνισε μιλώντας στο Κρετοάν 102,3 ο πρώην παίκτης της κριτικής ομάδας Λίσανδρος Γιωργαμλής. Η κατάκτηση του κυπέλου ήταν μία σημαντική επιτυχία και το κατέκτησε πανάξια, αν και δεν ήταν το φαβορί. Με νίκη ολοκλήρωσε τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Όφη επικρατώντας 3-1 του Βόλου και τερματίζοντας την 7η θέση της Super League. Οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας ξεκίνησαν τις θερινές τους διακοπές από τις οποίες θα επιστρέψουν για την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Μία αγωνιστική πριν το συνολικό τέλος της Super League, καθώς υπήρχε ακόμα σε κρεμότητα η τελευταία αγωνιστική των play-outs, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολυμπιακός, την τρίτη θέση κατέκτησε ο ΠΑΟ και τέταρτος ο Παναθηναϊκός, ενώ αποχαιρετούν την κατηγορία ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην ΑΕΠΟ για τον προγραμματισμένο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία που έχει οριστεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο μετά τις πληροφορίες και τις δηλώσεις από ιταλικής πλευράς ότι η Σκουάντζα Ατζούρα προσανατολίζεται να αγωνιστεί με ποδοσφαιριστές της U21. Στην ΑΕΠΟ αναφέρονται να εξετάσουν το δεχόμενο για αλλαγή αντιπάλου ή ματέωση του φιλικού. Ξαφνικό διαζύγιο ανάμεσα στο Στέλιο Κοζανίδη και την ΡΕΑ προέκυψε σήμερα το μεσημέρι με το Ρεθυμνιώτη Τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας μαζί του μετά από μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη. Η άνεμη σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φορ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 16 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γέλιο.

Σιδερά Θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Διπλή απόβαση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης για δοχικές συναντήσεις με τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Σαρωτικές συλλήψεις από το ελληνικό FBI στην Κρήτη, χειροπέδες σε θείο και ανήψια για απάτες μαμούθ με επιδοτήσεις και εκβιασμούς στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων. Ακριβώς την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αντώνης Περισσινάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας της παράταξης Ηράκλειο για όλους με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό στις επόμενες δημοτικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας όμως πως οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά και όχι προσωπικά. Εκδόθηκε Silver Alert για τον αγνοούμενο 50χρονο που εξαφανίστηκε από τα Μάλια. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 14 Μαΐου. Συνελήφθη ο 47χρονος πατέρας από τα Χανιά για την κακοποίηση του ανήλικου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Το συνέδριο δεν είναι μόνο για πανηγύρια, είναι και για δουλειά, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, δίνοντας το στίγμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος αλλά και των πολιτικών εξελίξεων που βρίσκονται στον ορίζοντα. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά.
9: Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

κράτησε τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Μου λες μ' αγαπάς

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Διπλή απόβαση στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Διαδοχικές συναντήσεις με τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Σαρωτικές συλλήψεις από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Χειροπέδες σε θείο και ανήψια για απάτες μαμούθ με επιδοτήσεις και εκβιασμούς στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων. Ακριβώς την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αντώνης Περισσινάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας της παράταξης Ηράκλειο για όλους με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό στις επόμενες δημοτικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας όμως πως οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά και όχι προσωπικά. Εκδόθηκε Silver Alert για τον αγνοούμενο 50χρονο που εξαφανίστηκε από τα Μάλια. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 14 Μαΐου. Συνελήφθη ο 47χρονος πατέρας από τα Χανιά για την κακοποίηση του ανήλικου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Το συνέδριο δεν είναι μόνο για πανηγύρια, είναι και για δουλειά, τόνισε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, δίνοντας το στίγμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος αλλά και των πολιτικών εξελίξεων που βρίσκονται στον ορίζοντα. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 αποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
11: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

Λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου απ' το κορμί δεν είναι χώρια.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton

0: Group, η σκυροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.